0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

R2D. No cross will give you answers.

pleasure.

Yeah.

0: you. I give it to me now, now. Kicks. Kicks. Kicks.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, έκτακτα αριανά. Έκτακτη εδώ είμαι λοιπόν και σήμερα. Όχι που θα μάθει ο Μίτσος. Έτσι βρε παιδί μου, για ένα ωραιότατο pre-game που μου έχουν λείψει, η αλήθεια είναι. Δεν κάνουμε τις εκπομπές μας πλέον Σαββατοκύριακο πριν τα μάτς. Και να σας πω και την αλήθεια, πολύ μου έλειψε έτσι ένα ωραίο pre-game. Εδώ θα είμαστε για το επόμενο 2ωρο. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Έκτακτο κιτρινό μαύρο deal. Παρεΐτσα εδώ για το επόμενο 2ωρο. Μάριον Συριώτου, εδώ είμαι. Εννοείται ότι θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Κάτσε λίγο να θυμηθώ και τα ποίηματα τώρα. Περίμενε. Τι λέγαμε. Κάτι για καιρούς θυμάμαι, κάτι για εορτολόγια. Με πάρετε με τις ντομάτες τώρα σε λίγο. 22/8, βεβαίως, την ημερομηνία. Σήμερα, 2026. Και ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική για το ελληνικό μας πρωτάθλημα. Ευχόμεθα με το δεξί η Αριανάρα μας. Σήμερα στο πρώτο της παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κόντρα στην Καλαμάτα, στην κίτρινα μαύρη Τρίπολη βεβαίως, που τα αδέρφια μας εκεί πηγαίνουν, είναι καθοδόν. Θα ήθελα πάρα πολύ όσοι είστε στο δρόμο και είστε συντονισμένοι και ακούτε, μόλις ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές θα χαρώ πάρα πολύ να παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε πού είστε, πώς πήγατε, πόσοι πήγατε. Αν έχει ζέστη, εδώ έχει πάρα πολύ ζέστη. 35 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη του Θεού, στη Σαλόνικη. Με την υγρασία στο 48%. Αλλά εδώ μέσα είναι παράδεισος. Είμαι στα αρκουδίσια, μια χαρά. Καλό σας βρήκα λοιπόν για λίγο και ξαναφεύγω, συνεχίζω τις διακοπές. Ήταν μια, όπως έγραψα και στο παντζούρι που ανέβασα από εχθές, είναι μια μικρή διακοπή από τις διακοπές. Είναι η δεύτερη διακοπή δηλαδή, γιατί ξανά έκανα μια έκτακτη. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί πλέον σε όλους σας. Έχω σφυριχτρούλα. Μετά τη σφυριχτρούλα ανοίγουν τηλεφωνικές γραμμές. Εννοείται ότι σαν γνήσιο original pre-game μόνο όπως εμείς ξέρουμε. Εννοείται ότι θα ακούσουμε συνθήματάρες Αριανάρα. Δεν το συζητώ καν. Τραγούδια που έχουν να κάνουν με την Αριανάρα μας. Έχω διαλέξει έτσι κανένα 2-3. Ας πάει μονοτονία. Οι τρόποι λοιπόν είναι οι εξής. Το Yellow Viper. Ξεκινήσατε ήδη πριν πω το νούμερο. Στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβαστούν όλα. Και στο post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το γκρουπάκι, μέσα στο γκρουπάκι μας, συγγνώμη. Στο γκρουπάκι μας, τα ξέχασα. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Μου λείψε εδώ πέρα το θέμα, μου λείψε. Εσύ γιατί αναβοσβήνεις καλό μου το νέαρ. Είμαστε σε πεντάλεπτο προσαρμογής, ναι σας παρακαλώ. Και φυσικά βρισκόμαστε στη πιο όμορφη ώρα. Στα 14 λεπτά μετά τις 5. 8 η ώρα η Σέντρα σήμερα. Στην κιτρινόμαυρη Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης. 8 η ώρα λοιπόν, είναι η πρώτη αγωνιστική της Super League. Καλή αρχή με το δεξί στην Αριανάρα μας. Άι να δώσει ο καλός Θεούλης. Σας το ορκίζομαι, έκανε και το σταυρό μου. Κοίταξα και λίγο ψηλά. Πάμε λίγο με θετική ενέργεια. Μπας και μπορέσουμε και γυρίσουμε λίγο. Να γύριστε. Πάμε λίγο έτσι με ωραίο

Λοιπόν, ενημερώνω έτσι, γιατί βλέπω στέλνετε παντού. Έχετε κάνει ντου από παντού που λέμε. Όπως η Αριανάρα μας, Άρης παντού. Θα τα διαβάσω κάποια στιγμή, ναι. Μην παραπονεθείτε ότι τα διαβάζω λίγο αργά. Θα γίνει. Τι άλλο λέγαμε, αδέρφια. Φυσικά εννοείται ότι και φέτος το εναρκτήριο τραγούδι μας θα είναι το We Don't Even Care, έτσι, το μπλα μπλα μπλα. Έτσι είμαστε εμείς, οι εκπομπές μας είναι στο μπλα μπλα μπλα. Εγώ έχω παγωμένο καφεδάκι, είμαι μέσα στις δροσιές μου. Τα φιλαράκια μου μου στείλανε βιντεάκι ο Στάθης και η Λενιό, ο γραμματέας μου, ότι πάντα τραλοκομεία στην Τρίπολη, ο δικός. Καλό δρόμο, Λενιό και Σταθούλη, και καλό δρόμο σε όλα τα αδέρφια.

εννοείται ότι πρώτο τραγουδάκι. Τραγουδάκι. Τραγουδάρα καταρχήν. Δεν είναι τραγουδάκι αυτό. Είναι τραγουδάρα. Και φυσικά είναι ο ύμνος της Αριανάρας μας. Και στο διάμα του σκύλου εχθρός. Άρης, Άρης, Άρης. Και στο διάμα του σκύλου εχθρός. Άρης, Άρης, Άρης. Νικητής προχωρήμα.

0: Για να κάνω λίγο ένα κοντρόλ. Θέλω λίγο να μου στείλει ο πρώτος τώρα αν ακούγομαι. Με ακούτε κανονικότατα? Αλίμονο, ήρθα εγώ. Δεν θα χαλάσει κάτι εδώ μέσα. Ζένια, βλέπω το πρώτο μήνυμα στο Viber, είσαι εσύ. Ακούγομαι? Για να δω. Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φαντομά μου. Θα τα δώσω λίγο όλα τα μηνύματα. Εντάξει, αυτό με ενδιαφέρει να βλέπω ότι ακούγομαι, γιατί εδώ είχα ένα θεματάκι λίγο. Και δεν προλαβαίνω να βάλω και την στολή. Να βάλω την εργασία στην στολή μου να το φτιάξω. Πρέπει να έχει καεί η λαμπίτσα εδώ. Μένα περίμενε κι αυτή. Τι πάθαμε. Άντε πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Τελικά λέει η εκπομπή και το ραδιόφωνο που τόσο πολύ αγαπώ. Σαν το ποδήλατο είναι. Το άλλο δεν το λέω. Το ξεχνάς ποτέ. Μόλις κάθεσαι εδώ λέει ως διαμαγείας, τσουπ έρχονται όλα στο μυαλό. Ως σαν ταινία. Σε δύο ώρες λοιπόν περίπου, 2:30, Καλαμάτα Άρης, πρώτη αγωνιστική η Σέντρα, 8 η ώρα. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν φυσικά και το κύπελο. Καρδίτσα Άρης, ήταν ο δεύτερος γύρος της πρώτης φάσης. 0-2 το σκορ, 17 Αυγούστου το παιχνίδι, ήταν 6 ώρα μέσα στο Καρκαΐλι. Σκάσαμε κυρίες και κύριοι εκεί στο γήπεδο του Μακεδονικού. Σκάσαμε. Πήγα και εγώ η καημένη με τον ανιψιό μου, άντε θα έρθεις με έναν φίλο του, άντε θα έρθω. Με πήγανε στο πέταλο γριά γυναίκα. Πονάζανε και όλα τα αδέρφια γυμνή. Μας βρέξανε, μας κάναν μπύρες νερά, δεν ξέρω τι έφαγα. Αλλά και η ουρία. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Τα γυρατιά, αλλά όταν βρίσκεσαι εκεί, πρέπει να τα δίνεις όλα. Πρέπει να κοιτάς τον ταλαβερτζή, να συμμετέχεις, μην πετάς χαρταετό, ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Φωνή και φωνή. Γι' αυτό μάλλον είναι ακόμα λίγο η φωνούλα μου. Ακόμα δεν συνήλθε. Είναι που ξεσυνηθίσαμε, λέει. Είχαμε και την ανακοίνωση εχθέ για το καινούριο μας απόκτημα. Η μεταγραφή με ανακοίνωση φυσικά της ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Γεννημένο το 98 στο κιτρινόμαυρο Λόντον. Έχει καταγωγή από την κιτρινόμαυρη Τζαμάικα. Δεν έχω ανοίξει γραμμές. Ακόμα. Τώρα σε λίγο. Αφήστε με λίγο να πω δύο λόγια για τη γυναίκα. Έσκασα τόσο καιρό. Δεν έχω βγάλει κιχ. Αφήστε με λίγο να βγάλω τα ισόψυχά μου. Το νέο λοιπόν μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας. Η πρώτη γραμμή είναι τώρα και λίγο συγκινήθηκα. Βάζω μια ανωτελεία. Είναι η πρώτη γραμμή τώρα που χτύπησε. Συνήθως. Ήταν ο γλυκούλης μου, ο Αστέρης. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα είναι την πρώτη. Πάντως σίγουρα ο κύριος Αστέρης μας άφησε και δεν θα είναι. Συνεχίζω. Βλέπω εδώ το βιογραφικό του Ομαρ Ρίτσαρντς. Μαυρούλης, μεράστα. Ταλέντο λέει που ξεχώρισε με εξαιρετικές εμφανίσεις. Μάλιστα το καλοκαίρι λέει το 22 η Νότιγχαμ Φόρεστ επένδυσε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον επαναπατρίσει. Το φετινό καλοκαίρι επέστρεψε στην Νότιγχαμ Φόρεστ, συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας, αλλά από εχθές ο Ομάρ Τάιρελ Κρόουφορντ Ρίτσαρντς, όπως είναι το πλήρες όνομα, ανήκει στην οικογένεια του Άρη μας, λέγοντας ο ίδιος ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Έκανε και κάποιες δηλώσεις λέγοντας ότι είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του. Έχω αγωνιστεί λίγο παλιότερα στην Ελλάδα, οπότε γνωρίζω το μέγεθος και τη δυναμική που έχει η νέα μου ομάδα. Έρχομαι με πολύ μεγάλη όρεξη και διάθεση για να δουλέψω σκληρά και με τους νέους μου συμπαίκτες να πετύχουμε σπουδαία πράγματα με τον Άρη την νέα σεζόν. Να δώσουμε, λέει, επιτυχίες και χαρές στους φιλάθλους μας, να διακριθούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και να είμαστε στο γκρουπ των πρώτων ομάδων, επιστρέφοντας παράλληλα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλω στο τέλος, λέει ο παίκτης, να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Αυτό γιατί το λένε όλοι. Όλοι. Αυτό με τον καλύτερό μου είναι αυτό. Θα δώσω, λέει, το καλύτερό μου αυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Καλώς ήρθες, παιχταρά, με το καλό σιδεροκέφαλος. Αμήν, θα πω. Ο Αγαθόνικος, λέει, γιορτάζει σήμερα. Ο Θεοπρέπειος. Θεοπρεπής, θεοπρεπία και η θεοπρεπή. Μεγάλη χάρη τους να κάνουν το θαύμα τους σήμερα. Και πάντα. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Να το είχα ξεχάσει αυτό. Και ναι, λοιπόν, ο Μανού Γκαρθία πάτησε Σαλόνικα. Ανέβαζε από χθες κάτι στόρια, κάτι μπατζούρια ο παίκτης. Ανέβαζε στόρια μπατζούρια με τη βαλίτσα στο αεροδρόμιο. Και μέσα από το αεροπλάνο. Πλέον βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι του Άρη τον καλωσόρισαν. Βλέπω, έχει φωτογραφία με το κίτρινο μαύρο κασκόλ και φωτογραφίες. Με τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και εκεί φυσικά τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι της ομάδας. Έτσι κάνουν οι ομάδες, υποδέχονται έναν παίκτη. Αυτό πάλι. Το είδαμε, λέω, και αυτό στην αθλητική μας έτσι, ζωή. Να έρθει, λέει, παίκτη στο αεροδρόμιο και να μην είναι ουρίς. Πού να πάω, σε λέει ο έρμος. Ξέρω εγώ, λέει, τα ρήφα. Α, σε πάω, λέει, κατά εκεί. Κάπου θα βρω, λέει, να σε ξεφορτώσω. Έτσι τώρα μου ήρθε, γι' αυτό έκανα μια παρένθεση, γιατί τέτοια θέλω κι εγώ. Τη Δευτέρα, λοιπόν, πρώτα ο Θεός, ξανά μανά ο παιχτάρα, η παικτούρα που βρίσκεται στον Άρη μας, θα περάσει από εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη μας. Μετά από 1,5 χρόνο απουσίας ο Μανού Γκαρθία. Αν μπείτε στο site μας, yellowradio.gr, θα δείτε και τις φωτογραφίες, έχει και κάποια βιντεάκια. Κρατάει την κασκολάρα, ο Ρέγες τον υποδέχτηκε. Ωραία πράγματα. Καλώς ήρθες, Μανού, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες από εβδομάδα, έτσι πιο επίσημα, έτσι να πέσουν και οι τσίφρες. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ανοίξουμε και μια τηλεφωνική γραμμή, άντε. Ανανεωμένη σφυριχτρούλα μου, την καθάρισα, τη γυάλισα. Την πήγα στη θάλασσα, αλλιάστηκε. Άνα βάλουμε λίγο και κάνα τραγουδάκι. Άρης, νικητής, Άρης, νικητής, Άρης. 23-10-3-28-8-28, ανοίξαν οι γραμμές μας και σας περιμένουμε. Λέτε αυτή η πρώτη γραμμή να ήταν υπομονετική, παρακαλώ. Ναι. Μπα. Σιγά μην περίμενε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Ταλαβέρια και διπλό. Τρίψτε καλαματιανό. Καλημέρα σε όλη την ομάδα, σε όλους τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, που δεν ταξιδεύουν και που θα δουν τον Άρη, Γιάννης Λαγκαδά.
0: Γιάννα, ρε μου.
1: Καλησπέρα. Εγώ ήμουνα και πριν. Σας άκουσα, συντονίστηκε, γιατί έχω δουλειές και δεν μπόρεσα να πάω.
0: Δεν κατέβηκες?
1: Όχι, όχι. Πήγαν όμως δύο αυτοκίνητα, δύο γεμάτα επανδρομένα. Γιώτα χ από το Super 3 Λαγκαδά, Γιώτα εκεί επανδρομένα από το Λαγκαδά.
0: Οχοχοχοχο, ο Λαγκαδάς μας.
1: Επανδρομένα, Γιοργάρας, Χριστάρας, εκεί άστο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, τους χαιρετισμούς μου.
0: Τα φιλιά μας, τα παιδιά, καλό δρόμο με το καλό.
1: Αυτό, Αριανάρα, το διπλό.
0: Το καλή διπλό. Εκπομπή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ρε Γιάννα.
1: Πάμε δυνατά, ρε.
0: Πάμε δυνατά, ρε Γιάννα. Ρε. Χάρηκα που σ' άκουσα, φιλαράκι μου. Τσάω, τσάω, γεια. Καλή αρχή στην Αριανάρα μας. Αχ, ο Γιάνναρος. Ο Γιάνναρος, τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι από το κιτρινό μαύρο Λαγκαδά. Ήμασταν μαζί στην Κερκίδα. κόντεψε να αφήσει στην κυριολεξία το λαρίνγκι του εκεί στη Νέα Ευκαρπία. Σας το λέω εντύμως, ήτανε μπροστά μου ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις όμως, Γιάννα, ρε, παραδέχτηκες έτσι. Και εσένα κοιτούσα και το παλικάρι από την άλλη μεριά τον διοργανωτή. Σκατόρια, σκατόρια. Φωνάζαμε. Τρελός, τρελός ο Γιάνναρος. Γεια σου ρε Γιάνναρε. Και σε όλα τα αδέρφια που ταξιδεύετε, παιδιά, ξανά μανά θα το πω, με προσοχή, σιγά σιγά, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Με το καλό να πάτε, να φωνάξετε και για μας. Και με το καλό φυσικά να γυρίσετε όλοι. Μας φέρετε και στην τσέπη το διπλό όμως, ναι.

0: Ένας. Ο οποίος θα βρίσκεται φυσικά στην Κιτρινό Μαύρη Τρίπολη για τη μετάδοση του αγώνα εδώ από το Yellow Radio. Στο στούντιο θα βρίσκεται ο Τίμος, ο Δηλιανίδης. Την καλησπέρα μου, Κιτρινό Μαύρο London Calling. Γεια σου, Θωμά. Καλώς σας βρήκα για σήμερα. Μετά ξαφανίζω όλοι πάλι. Φεύγω. Θα τα πούμε με το καλό αρχές Σεπτέμβρη με το καινούριο πρόγραμμα. Ο φίλος ο Ελευθέριος εδώ, 8.13, με ενημερώνει ότι ακουγόμουν πριν που σας ρώτησα. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Στο ραδιόφωνο λέει ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελευθέρια. Αφού ακούγομαι στο ραδιόφωνο, ακούγομαι και στο ίντερνετ, γιατί το θέμα ήταν εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελευθέρη. Ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινό Μαύρο Βόλο 598 μου στέλνει εδώ. Καλησπέρα Μάριον, Κιτρινό Μαύρες Καρδούλες. Καλή ποδοσφαιρική, λέει, χρονιά με νίκες για την ομάδα μας. Αμήν. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, Πορτογιάννη μου, στο Κιτρινό Μαύρο Βόλο. Πάνε πέντε και πέρα λίγο τον Μπέο να δίνει κασιτήριο, ρε. Αν δεν κάνουμε καμιά εκδρομούλα, έχουμε κάτι συνεννοηθεί με τον αγαπημένο τον Μιλτουά. Α, δούμε μήπως και το προκόψουμε. Έξω, ακόμα σε σκέψεις είμαστε. Μπας και κάνουμε εκδρομούλες. Γεια σου, Πορτογιάννη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Τρελομπός.
0: Μπός.
1: Τρελομπός.
0: Πού είσαι, ρε, γραμματέα?
1: Αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο στην Τρίπολη.
0: Έλα, ρε, τσακάλια, φτάσατε. Πριν το λόγο σας είχα.
1: Εννοείται.
0: Α, αυτά είναι. Κλείσατε και δωμάτιο?
1: Εννοείται.
0: Α, ακού να δεις εδώ. Θα καθίσετε δηλαδή σήμερα?
1: Όχι, δεν θα καθίσουμε σήμερα. Ναι. Θα καθίσουμε και θα έρθουμε κατευθείαν στο παιχνίδι με τον Όφη.
0: Τι μου λες, θα το κάνετε και holidays?
1: Εννοείται.
0: Α, αυτά είναι. Κατάλαβες. Και εδώ, σαν λες, Μάριο, δεν πάει να κάνεις λίγο το pre-game. Θα πάω, ρε Δημήτρη, μου, τι να κάνω.
1: Και λίγο θα το δω τώρα, σαν
0: θα βρεθείτε, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Τι ώρα θα πάτε στο γήπεδο?
1: Σε καμιά, τρία τέταρτα.
0: Σε τρία τέταρτα θα φύγετε από το hotel?
1: Ναι, τώρα.
0: Ωραία.
1: Περίπου 4 χιλιόμετρα από εδώ που είμαστε.
0: Α, καλή, δίπλα είστε.
1: Ναι, εδώ βλέπουμε να το πάρουμε με το πόδι.
0: Με το πόδι, μέσα στη ζεστάρα.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, έχει ζέστη και κάτω?
1: Καλά είναι, εντάξει, υποφερτή. Λίγο υγρασία παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πάμε να το πείτε για να δεν μας άρεσε τίποτα. Δεν πάει, είχε 50 βαθμούς.
0: Έτσι, μπράβο, αδερφούλη μου. Μπράβο, ρε Λένιο, μπράβο.
1: Ρε Μούρλα, στην Ευκαρπία ήσουν 20-30 μέτρα πιο δίπλα από εμάς.
0: Αλήθεια, λες?
1: Ναι, εμείς ήμασταν λίγο πιο δεξιά προς τα επίσημα, αλλά στο πέταλο.
0: Α, στο καλό, εκεί που ήταν και η Ήβη. Την Ήβη την είδαμε και φώναξε, τη χαιρέτησα.
1: Ανάμεσά μας ήταν η Ήβη, μάλλον.
0: Έλα, ρε φίλε. Εγώ εκεί που κάτω ήμουν μπροστά στον τρελό, το Γιάννη, τσιρίζαμε. Μη γελάς, σας στείλω βιντεάκι να δεις τι έκανα. Άστο σου λέω τώρα. Μου πήγαν εκεί τα πιτσιρίκια, λέω, ρε, αφήστε με λέω ήσυχη, λέω.
2: Και εγώ ήθελα με το ζόρι με κράτησε.
0: Ναι, είμαι σίγουρη, Ελένη, ναι. Είμαι σίγουρη, ναι, μην ορκίζεσαι μόνο, γιατί...
1: Πάμε να φωνάξουμε τώρα σε λίγο για την αργανάρα μας.
0: Μπράβο, και για μας, ε.
1: Να ξεκινήσει καλά η χρονιά.
0: Αμήν. Θα πάρεις τηλέφωνο μέσα από το γήπεδο, άμα με προλάβεις.
1: Μέσα από το γήπεδο, ναι, άμα μπορεί, θα σε πάρω. Αλλιώς...
0: Άντε, μπράβο. Για να μου δώσεις και ένα ρεπορτάζ λίγο, ρε γραμματέα. Τι γραμματέας είσαι?
1: Οκ, okay, άμα είμαι μέσα, θα σε στείλω. Γιατί από ό,τι ξέρω, θα έχει αρκετό κόσμο σήμερα.
0: Ναι, θα έχει. Τώρα φαντάσου, δεν ξέρω αν η επόμενη 300 πουλήθηκε και η δεύτερη.
1: Δεν ξέρω.
0: Η
1: δεν
0: παρτίδα. Ξέρω. Ναι, δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό.
1: Μα καμιά 500 πρέπει να είμαστε.
0: Σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο.
1: Μια χαρά. Και αφωνάξουμε για τα διαβάρα μας.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό, καλά να περάσετε. Να φέρετε το διπλό όταν γυρίστε.
1: Θα μιλήσουμε ή εντός σταθμού ή εκτός.
0: Εντάξει, έγινε στάθμο, έγινε. Άντε, φιλιά πολλά. Φιλιά στην Κιτρινό Μαύρη Τρίπολη. Ορίστε, πήγανε, κλείσανε και το ξενοδοχειάκι τους. Τους συνδυάσαν να κάνουν και holidays. Καταλάβατε, έτσι είναι. Ο Βίχας λέει, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβονται. Ο γραμματέας μου τώρα με τη Λενιό του εκεί. Σίγουρα θα έχουν Βίχα γιατί θα φωνάξουν. Τον έρωτα τον έχουν στο τσεπάκι. Κάνανε και μια περασιά λίγο από το χοτέλ πριν πάνε. Συνδυάζοντας και τα holidays. Άρα υπάρχουν και τα φράγκα.

0: Άρης Βλάβη. Τα παιδιά τα γνώρισα στο γήπεδο με την γυναίκα του Κυριάκου και τον Πιτσιρικά, τα Αριανάκη. Από ίντερνετ λέει ακούγεσαι καμπάνα. Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκαρε. Την καλησπέρα μου εκεί στο κιτρινό μαυρό Βούπερταλ. Είμαστε, λέει, οικογενειακώς έτοιμοι για το ματς. Χαιρετίσματα στα παιδιά στέλνουν του Χάιλινγκεν Χάους. Καλή αντάμωση. Σε λίγο, λέει, θα κάνουμε σήμερα την δικιά μας κερκίδα, λέει ο Κυριάκαρος. Αυτά είναι. Τα φιλιά μου και σε εσάς, παιδιά. Και στο Χάιλινγκεν Χάους. Και στο κιτρινό μαυρό Βούπερταλ. Να δώσε ένα φιλί τον πιτσιρικά σου αυτό το βιντεάκι. Τι είναι, βίντεο είναι φωτογραφία? Κάτσε να δω. Φωτογραφία είναι. Έχει ντύσει το Αριανάκι του. Μισό, έρχομαι στη γραμμή. Έχει ντύσει το Αριανάκι του. Τον πιτσιρικά του με τον κεντρικό Super 3 μπλουζάκι, Αριανάρα. Έτοιμος ο πιτσιρικάς για να κάνει την κερκιδάρα του. Έτοιμος. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα από το κεντρικό μαυρό Κιλκής.
0: Βρε, καλό στο Κιλκής.
1: Σάκης. Ο Σάκης.
0: Γεια σου, λοιπόν. Σάκη. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Εγώ θέλω να ευχηθώ με το καλό να ξεκινήσει η χρονιά, η ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Έτσι.
1: Και ένα μήνυμα σε όλους.
0: Δώσ' το.
1: Μαγκές, 2004 Πάτρα, μαζί με τα φαντάζοντα του Μπράλου, δώσαμε έναν όρκο. Άρη, θυμίσου, μια ζωή μαζί σου.
0: Έτσι.
1: Είχαμε 17.000 γάβρος. Sorry και όλα που το λέω, έτσι, δεν είναι ραδιοφωνικό.
0: Όπως γουστάρεις, όπως γουστάρεις, πες.
1: Ναι, δεν είναι, απλά γιατί δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, μας κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό.
0: Έτσι. Απορούσαν.
1: Από τη στιγμή που θέλουμε όλοι να αλλάξει η ιδιοκτησία, πάμε να το καταφέρουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεται ούτε να φωνάζουμε, ούτε να λιδωρούμε, ούτε το ένα το άλλο. Πάμε να πουλήσουμε την τρέλα μας και πιστέψτε με, όχι μόνο ο Σιάο όπως ήρθε στο μπάσκετ, ακόμα μεγαλύτερος μπορεί να έρθει. Αρκεί να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.
0: Μπράβο, αδερφέ μου, μπράβο. Έτσι.
1: Όλοι μαζί ενωμένοι και πάμε να βγάλουμε τα γούστα. Γιατί τα γούστα τώρα ξεκινάνε. Δεν μας περιμένουνε, ερχόμαστε όμως. Ναι. Όπως τότε, έτσι και τώρα. Είμαστε ο μόνος λαός που μπορούμε να τα κάνουμε όλα βέλο και να ζαχτίσουμε όλα από την αρχή. Και το έχουμε αποδείξει.
0: Πολύ συμφωνώ.
1: Και το δούμε τώρα το παράδειγμα στο μπάσκετ.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό όλοι μαζί μια γροθιά. Πάμε να γουστάρουμε. Και για να αλλάξει η διευθυνσία, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αλλάξει, παιδιά. Ούτε με φωνές, ούτε με παρακάλια, ούτε με οτιδήποτε. Είδατε. Έχουμε ένα σιάο στο μπάσκετ, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από καμία κρατική βοήθεια. Ίσα-ίσα, το κράτος έχει ανάγκη αυτό να.
0: Και άρχισε τα φλάπα φλούπα, έτσι. Σωστός.
1: Αν καταλάβατε το τι μαγκιά έχουμε κάνει,
0: μπράβο.
1: Τελείως ανεξάρτητος και όχι τυχαία τελείως ανεξάρτητος και παραμιλάει, όχι η Ευρώπη, και στην Αμερική μιλάνε.
0: Έτσι. Ακούστηκες παντού.
1: Αν μπείτε και δείτε τα βιντεάκια που υπάρχουν γενικότερα που κάνουν Αμερικάνικοι YouTuber για την Ευρώπη, για τον μπάσκετ της Ευρώπης, το πρώτο βιντεάκι που θα συναντήσεις είναι όταν σβήσανε τα φώτα.
0: Ναι ρε φίλος, με τους πυρσούς, ναι ρε.
1: Τόσα χρόνια έχουν περάσει,
0: ναι.
1: Ακόμα αυτό βλέπουνε. Ακόμα αυτό έχουν το νούμερο ένα.
0: Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι ρε Σάκη. Έχει γίνει ξανά στην ιστορία της Ελλάδος να έρθει κάποιος έτσι, ο οποίος δεν είναι ούτε, όχι μόνο Έλληνας, άστο το Έλληνας ή ξένος, το να μην είναι αυτό που είπες πριν, φυτευτός? Όχι. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιος. Έτσι δεν είναι.
1: Θα σου το πω πολύ απλά. Τα δύο παιδιά, ο αγαπητός με... Πες λίγο τον αλκοόλ στο μυαλό μου.
0: Ο Διακογιάννης.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνανε μια τεράστια δουλειά. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Θα βοηθήσουν απίστευτα. Δεν χρειάζεται εμείς να τους βάζουμε τρικλοποδιές.
0: Ναι.
1: Σταματήστε να βάζετε τρικλοποδιές και πάμε να βρούμε το καλό του Άρη. Το καλό του Άρη θα έρθει όταν εμείς οι ίδιοι κάνουμε το μαγαζί γωνία. Κανένας πρόεδρος δεν πρόκειται να κάνει το μαγαζί γωνία. Μόνο εμείς.
0: Και όταν είσαι μπουνιά.
1: και το έχουμε αποδείξει στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ
0: όχι
1: το
0: μόνο,
1: έχουμε αποδείξει.
0: Όχι μόνο.
1: Όχι, φέρνει ένα παράδειγμα, ναι, ότι στο μπάσκετ το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα. Το τι μπορεί να κάνει ένας κόσμος, έτσι, και να φέρει ένα σιάο. Ένα σιάο που το γελούσανε μαζί του, ελάχορμε.
0: Ναι.
1: Τα κουκλάκια του.
0: Ναι, μόλις είδανε μετά τις μεταγραφάρες, όπα λάρωσαν.
1: Κάτσε, έχουν λιδωρήσει αυτές τις μεταγραφές. Τις έχουν λιδωρήσει.
0: Ναι, τα άκουσες κιόλας. Ναι. Έλα μωρέ τώρα, τι είναι αυτός που, τώρα που ήρθε.
1: Ναι. Πρόσεξε με κάτι, εγώ δεν θα σου πω πολλά, ένα όνομα.
0: Ναι.
1: Ποιος ηρεμίας τώρα ρε, ποιος ηρεμίας.
0: Ναι αίρεση.
1: Τι έχετε να πάρετε με αυτόν την ηρεμία. Το κάνει κάτι ηρεμίες.
0: Άκου λίγο Σάκη, Σάκη άκουσε με λίγο. Αυτό που έλεγες πριν, αν είσαι φίλε μπουνιά, όπως λέει και ο φίλος μου ο Freedom, η ισχύς εν τη ενώση, όλοι αυτοί που μπαίνουν για να σου κάνουν κακό, είτε με ανώνυμα, είτε με fake news, είτε με fake profile, σε αυτόν τον καρκίνο στα social media, θα βρίσκει τείχος. Εάν είσαι εσύ ενωμένος, δεν θα μπορέσει Μάριον να σε πειράξει ουδής.
1: Μάριον, θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Μόλις κλείσω,
0: ναι,
1: να πάω στον επόμενο και μετά ένα τραγούδι θέλω να βάλεις.
0: Ποιο?
1: Κατάσταση ψυχής Super 3.
0: Έλα ρε φίλος, άμα σου πω ότι το έχω έτοιμο, ρε εσύ τώρα.
1: Αυτό που γράφτηκε, αυτό, λύγησε την ιστορία του. Που την έχει γράψει κάποιος, έχει στείλει το γράμμα αυτό στο Super 3 και έγινε ό,τι έγινε.
0: Σάκη,
1: μάγκες, είναι... ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και ακούσε τα λόγια και θυμηθείτε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ με συγκίνησε, Σάκη, γιατί το έχω έτοιμο, ρε φίλε. Είναι πολύ καρμικό τώρα αυτό που έκανες. Είναι έτοιμο το τραγούδι, το έχω ήδη έτοιμο. Απίστευτο, ρε φίλε.
1: Γιατί η ασπίδα είμαστε εμείς. Γι' αυτό δεν φοβάται. Γιατί είμαστε εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριών μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Τα φιλιά μου. Γεια σου, ρε Σάκη. Τα πεις πολύ ωραία. Τσάω, γεια. Με το καλό, καλή αρχή. Άκου να δεις τώρα τι καρμικό. Κατάθεση ψυχής λέει. Και το έχω γραμμένο στο χαρτί μου και το έχω έτοιμο. Τι να πεις. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Συγγνώμη που περίμενε λίγο παραπάνω. Παρακαλώ.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
0: Πού είσαι εξιντάρι.
2: Περιμένω και μια ώρα άμα ακούω τέτοια παλικάρια.
0: Ωραίος ο Σάκης.
2: Τι ωραίος. Άμα είχαμε 30.000 άγκηδες,
0: έτσι,
2: δεν θα κουνιότανε φίλο στην Ελλάδα. Φίλο. Κανένα δεν θα κουνιότανε. Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο. Χίλια μπράβο από μένα. Λοιπόν, αυτό είναι Μάριον που λέει και ο Freedom ισχύς εν τη ενώση. Εκεί είναι το μυστικό.
0: Έτσι.
2: Γιατί φωνάζω εγώ, γίνεται 30.000 κομμάτια εκεί στον Αριστέχνη. Πάντε γραφτείτε. 20 ευρώ το χρόνο είναι. Να δεις πως θα αλλάξουν όλα. Όλα θα αλλάξουν. Πού είσαι ρε Μαριόνι.
0: Πού είσαι ρε Ξιντάρι. Αφού είπε ότι ήθελε, πού είσαι ρε Μάριον.
2: Ανοίγω το ραδιόφωνο, όλο τραγούδια ακούω.
0: Τι να κάνουμε ρε φίλε.
2: Ανοίγω τώρα, ακούω την Μάριον.
0: Άτσα, έσκασα μύτη.
2: Και άκουσα το Στάθη.
0: Ναι.
2: Και το παλικάρι τώρα το Σάκη.
0: Τα τρελοκομεία πήγανε κάτω, στην Τρίπολη.
2: Μπράβο.
0: Τα τρελαίνες.
2: Μπράβο, έτσι γερά παιδιά, όλοι δίπλα στην Αργιανάρα μας. Όλοι δίπλα στην Αργιανάρα μας. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Όπως είπε και ο Σάκης, στον μπάσκετ βρέθηκε άνθρωπος που φωνάζαμε τόσα χρόνια. Μάριο, θυμάσαι που το λέγαμε. Ο αυτοκράτορας θα βρει το θρόνο του. Έτσι. Θα έρθει κάποιος άνθρωπος να μας ξαναβάλει εκεί που πρέπει. Τον αυτοκράτορα πρώτο, στον θρόνο του. Έτσι θα έρθει και στο ποδόσφαιρο. Απλώς είναι θέμα χρόνου. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στον Άρη. Δίπλα στην ομάδα μας, παιδιά, όλοι. Όλοι. Έτσι. Όλοι μπράβο ρε Σάκη, με αυτά που θέλω να πω, που λέω τόσα χρόνια, τα είπε όλα αυτό το παλικάρι με 20 κουβέντες. Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο μέσα στην ψυχή μου. Δηλαδή έπαθα πλάκα.
0: Πραγματικά μπράβο του, έτσι.
2: Ναι, έπαθα πλάκα με τον παλικάρι.
0: Τι έγινε εσύ, εξιντάρι μου, τι κάνεις, πώς θα περνάς.
2: Τι να κάνω, έβλεπα τώρα τη Χαλ με τη Manchester United.
0: Αχα.
2: 2-0 κέρδισε η Χαλ, τη Manchester
0: United. Σόπα τα λέει, αλήθεια.
2: Ναι, έπαιζε ο Τσολάκης, αυτός ο δωματοφύλακας του Ολυμπιακού στη Χαλ.
0: Σόπα ρε φίλε.
2: 4-5 καλές απεκρούσεις.
0: 4-5, ου.
2: Πάγανε γκολ και βάλανε 2 γκολ τη Χαλ.
0: Άκουσον, άκουσον.
2: Κέρδισε η Χαλ τη Manchester.
0: Άκου να δεις φίλε, να, ορίστε μας.
2: Και τώρα βλέπω Νότιχαμ Λίτς, 0-0 είναι.
0: Ωραία. Και σε λίγο θα δεις Αριανάρα.
2: Καλά, Αριανάρα έχουμε.
0: Έχω και άλλη γραμμή. Εξιντάρι, πες μου για να πάμε, να προχωρήσουμε.
2: Τι να πω, θα είσαι και αύριο.
0: Όχι, όχι, ήρθα για σήμερα έτσι για το pre-game και θα εξαφανιστώ.
2: Και μετά Σεπτέμβριο, έτσι.
0: Αρχές Σεπτέμβρη πρώτο, ο Θεός να είμαστε γεροί.
2: Καλά. Πώς περνάς εσύ, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, να ησυχία.
2: Μπράβο, χαιρετισμούς στον Παυλάρα σου.
0: Θα δώσω εξιντάρι μου, φιλιά πολλά.
2: Φιλιά, καλή συνέχεια και παντού νίκες.
0: Παντού νίκες, καλή αρχή να έχουμε, εξιντάρι μου.
2: Άντε, αμήν. Άντε. Το Θεός αυτή, ναι.
0: Άντε, πουλάκι μου, άντε.
2: Πάμε γερά.
0: Φιλιά πολλά. Έχω ετοιμάσει το τραγούδι Σάκη, αλλά έχω και άλλη γραμμή.
3: Δεν σου αρκεί απάντηση.
0: Κατάθεση ψυχής, το Άρη θυμίσου, μια ζωή μαζί σου.
3: Και εσύ 90.
0: Αλλά κάτσε να πάω λίγο και στην επόμενη γραμμή, να μην περιμένει και θα το ακούσουμε όλο. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
0: Καλώς το να, καλησπέρα. Τι μου κάνεις, το όνομά σου θύμισέ μου.
4: Κωνσταντίνος.
0: Αχ, με το ωραίο το όνομα. Τι μου κάνεις, κύριε Κωνσταντίνε.
4: Καλά.
0: Από πού τηλεφωνείς?
4: Από εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Α, Θεσσαλονίκη, οκ. Okay.
4: Αλλά.
0: Χαμήλωσε λίγο.
4: Κάτι ήθελα να σε πω.
0: Χαμήλωσε όμως λίγο το ραδιόφωνο σου, γιατί μας ακουγόμαστε από μέσα. Ναι, παρακαλώ, μισό λεπτό.
4: Μπορείτε να με βγάλετε λίγο να σε πω κάτι?
0: Όχι, τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί έχω βγάλει την γραμμή στην κονσόλα. Θέλεις να πάρεις στο διαφημιστικό?
4: Εντάξει.
0: Μόλις βάλω διαφημίσεις, πάρε τηλεφώνη.
4: Θα σε πάρω να σε πω.
0: Άντε, μπράβο, κύριε Κώστα μου, άντε.
4: Yeah.
0: Χάρηκα που σε άκουσα. Yeah. Φιλιά, γεια.
3: Θυμάσαι, φοβάσαι, μη φοβάσαι. Η ελπίδα και ο φόβος κάνουν τον άνθρωπο υποτελεί.
0: Κάτσε να πάρουμε και την επόμενη, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά, Κυριάκα, ρε.
2: Σαν τα χιόνια, ρε κορίτσι, σαν τα χιόνια.
0: Σαν τις ζέστες εγώ ήρθα, βρε, τι σαν τα χιόνια.
2: Μόλις ακούω εξιντάρι, ξεσηκώνομαι, δεν γίνεται.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Τον τρελό τον αδερφό.
0: Τι κάνεις, κιτρινό μαυροφύλιρο?
2: Δόξα τον Άρη, περιμένω πώς και πώς θα αρχίσει.
0: Έτσι, μια από τα ίδια.
2: Ένα-δύο το βλέπω το σκορ.
0: Ένα-δύο σήμερα.
2: Ναι.
0: Α, δίνεις και γκολάκι,
2: Ναι, βέβαια. Γκολ και over και ίσως να έχει και ανατροπή.
0: Α, οκ. Ίσως.
2: Λέω, κάτι έχει περάσει από το μυαλό μου, αυτό το λίγο που έχω.
0: Α. Πολύ ζόρια πάει. Πρώτη αγωνιστική λίγο με βάζεις να πάρω χαπάκια. Γιατί έτσι? Με ανατροπές και γκολ.
2: Άρεσε, άμα δεν κάποια γίνεται.
0: Όχι.
2: Εγώ τα έχω δίπλα μου, στείλω φωτογραφία μετά.
0: Ναι, το ξέρω. Ετοιμάστηκα, λέει, να κάτσω να δω τον Άρη, μου λέει, τα χάπια όλα.
2: Έτσι, κάνεις τώρα 3 βαθμούς, μετά 6 με τον Όφη, 2 πουλιά 12, γριά 15. 5 στα 5.
0: Με το καλό, καλά και...
2: Εγώ έχω κάνει συμπολογισμούς μου.
0: Ναι, δεν το λένε. Του πες ότι δεν το είπα.
2: Έτσι, δεν το λες, δεν το λες. Την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Κυριάκα, ρε.
2: Να όλοι σας, φιλιά τον Παυλάρα.
0: Θα δώσω. Άντε,
2: φτάνει πολύ, τα βρέξατε. τα μουλιάσατε όλα.
0: Έχει ακόμα λίγο.
2: Έτσι, Αριανάρα, ρε. Έτσι, Αριανάρα, τρελανέ μας. Άρη, καψούρα μου μεγάλη, αυτό μην το ξεχάσεις.
0: Όχι, έτοιμο είναι και αυτό, εννοείται. Πλάκα με κάνεις. Έτσι ξεκινάνε τα μάτς μας, δεν θα το βάλω.
2: Έτσι, γιατί θα είσαι το άλλο μου μισό.
0: Μπράβο, ρε Κυριάκα.
2: Για πάντα. Βάμος. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, πουλάκι μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Τσάω, γεια.
3: Εγώ και εσύ δεν θα τους περάσει.
0: Λοιπόν, βάζω την τραγουδάρα τη μέγιστη αυτή που το ζήτησε ο Σάκης, αλλά το είχα έτοιμο κι εγώ έτσι κι αλλιώς για να το βάλω να το ακούσουμε. Θα σταματήσω λίγο, δεν θα μιλήσω, για να ακούσουμε λίγο έτσι τα λόγια.
3: Ακούς. Περάσανε 91 χρόνια από τότε. Ρωτάς. Δεν κουραστήκαμε, δεν υποχωρούμε. Δεν σου αρκεί η απάντηση, μη περιμένεις άλλη. Την κουβαλάς μέσα σου. Και εσύ 91 χρόνια τώρα. Όλοι μας τότε γεννηθήκαμε. Τότε βρέθηκε ο λόγος της ύπαρξής μας. Μιλάς για ποιο πράγμα? Για θυσίες, για αίμα, για πίκρα, για διχόνοια, για καταστροφή? Είσαι λάθος όμως. Η θυσία είναι δεδομένη, θυμάσαι? Το αίμα είναι κίτρινο ακόμα. Μην κάνεις πως δεν το βλέπεις. Για την πίκρα τι να σου πω? Την ίδια φτύνουμε κάθε πρωί. Ξεχνάς όμως. Και μιλάς για διχασμό και καταστροφή. Ξεχνάς όμως γιατί σε βολεύει να μένεις εκεί. Ξεχνάς και φέρνεις στο Θεό του πολέμου στα μέτρα σου. Αυτός όμως το ξέρεις, ούτε διχάζεται, ούτε καταστρέφεται. Γνωρίζει. Το έχουμε πει και εγώ και κυρίως εσύ. Σε γήπεδα, σε σχολεία, σε καφενεία, σε παρέες. Τι το έχεις γράψει και σε ένα τοίχο, θυμάσαι? Φοβάσαι, μη φοβάσαι. Η ελπίδα και ο φόβος κάνουν τον άνθρωπο υποτελεί. Κάνουν να σέρνεται και να παρακαλάει. Αυτά δεν ταιριάζουν σε έναν Αριανό. Δεν ασχολείσαι, λες. Τι να σου πω για αυτό? Κάποιος είχε πει ότι η φυγή δεν είναι νίκη. Ότι το όνειρο είναι τεμπελιά. Μόνο το έργο μετράει και γράφει. Σταμάτα να ονειρεύεσαι, δούλεψε για το όνειρό σου. Μου λες βαρέθηκες να ματώνεις, να διαλύεσαι. Σε καταστρέφει αυτό το πράγμα. Αν δεν καώ εγώ όμως, αν δεν καείς κι εσύ, πώς θα γίνει το σκοτάδι φως. Κάνεις αντιπολίτευση, αλήθεια σε ποιον, στον εαυτό σου.

0: Με αυτό εδώ το υπέροχο τραγούδι, με τα υπέροχα λόγια, έχω ωραίες θύμισες, γιατί μου θυμίζει την υπέροχη και απίστευτη και μοναδική φυσικά, έτσι, πρωτοπόρα.
1: Από κάπου άκου.
0: Κάθοδο στην Αθήνα, όπου το ακούγαμε μέσα στο Πούλμαν, όπως πηγαίναμε για τον τελικό.
1: Μαθητικά από μια τηλεόραση. Μια ζωή μαζί σου του πες όμως.
0: Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ, στην επόμενη, ορίστε.
2: Γεια σου Μάριο.
0: Γεια σου Πορτογιάννη ρε Βόλε, τι
2: κάνεις.
0: Καλή
2: χρονιά ποδοσφαιρική και με νίκες, έτσι, για
0: την ομάδα μας. Καλή χρονιά, καλή χρονιά φίλε μου, υγεία να έχουμε.
2: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Είσαι
2: όλα
0: καλά.
2: Το νόημα το είχε αυτό το τραγούδι, κατάλαβες.
0: Το ξέρω Γιάννη μου, το ξέρω.
2: Δεν προσκυνήσαμε, ποτέ,
0: όχι, ποτέ.
2: Έτσι, έτσι. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, να δούμε πώς μπορούμε όμως, έτσι.
0: Έτσι.
2: Κάποτε πρέπει να αλλάξει και αυτό. Να δούμε ποδόσφαιρο. Διαφορετικά, αν δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο και βλέπουμε αυτά σε τύπου ζαμπάλα και δεν συμμαζεύεται, άστα να πάνε.
0: Ναι, έχω έτοιμους και τους διαιτητές τώρα. Να τους επούμε λίγο τα πουλάκια μου.
2: Πώς μπορείς να τους νικήσεις, πώς μπορείς να τους.
0: Α, με εδώ είναι η μαγιά, να τους νικάς και εκείνους. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να μαγειρεύουν, το είπες. Αν παίζεις ποδόσφαιρο, τους νικάς όλους, φίλε μου. Απλά τα πράγματα. Έτσι είναι.
2: Λοιπόν,
0: εγώ θέλω να τους βλέπω να παίζουν καλή μπάλα. Αυτό μου έλεγε και ο Παυλίτος σήμερα. Αυτό.
2: Παίζει. Η ομάδα που βλέπω φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε
0: με το
2: καλή
0: καλό.
2: Ποδοσφαιρική χρονιά, έτσι, με ποδόσφαιρο καλό και αυτό.
0: Με το
2: αλλά
0: καλό.
2: Πρέπει να μας αφήσουν, έτσι. Ήρθε και ο Μανού, ε.
0: Ήρθε, ναι, βέβαια. Το έκανε και κάποιες δηλώσεις, τώρα θα το πω.
2: Ναι, ναι. Ο Μωρόν βρήκε το αντίδοτό του.
0: Ναι, ναι, ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
2: Μπάση, ξυπνήσει, εντάξει.
0: Έγινε Πορτογιάννη μου, φιλιά πολλά.
2: Τον Κουαμέ, ο Κουαμέ είναι για να φύγει μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω,
2: και
0: τι
2: να κρατήσουμε
0: πω.
2: Το Μωρόν, δεν πρέπει να φύγει. Δεν πρέπει να φύγει,
0: όπως τον
2: ήρθε ο Μανό.
0: Το θέμα είναι να ξυπνήσει, όχι να φύγει.
2: Θα φύγει.
0: Όχι, άμπρο.
2: Θα ξυπνήσει.
0: Τα μπέρδεψες, Πορτογιάννη, μπουρδουκλώθηκες.
2: Βρήκαμε το αντίδοτο, εντάξει.
0: Αριανάρα παράνοια. Γεια σου, Πορτογιάννη, φιλιά.
2: Γεια
0: στο κιτρινό μαυρό, βόλο εκτός από έναν.
1: Δεν μπορούσα να γκρεμίσει κάτι το φοβάμαι.
0: Στην επόμενη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ, ορίστε στον αγέρα. Ναι.
1: Στο πάθος που μας έχει καλυβδώσει.
0: Η φίλη μου η Ζένια, η 438. Καλησπέρα και καλή αρχή να έχουμε με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Ευχάριστη έκπληξη, λέει, μας έκανες όμορφη κοριτσάρα μας. Ήρθες για να υποδεχθείς, λέει, τον Μανού. Ναι.
1: Ξέχασες πόσο ωραία είναι να πεθαίνεις στο πλάι.
0: Από υπολογιστή, λες, ακούω τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζένια μου. Την καλησπέρα μου, κοριτσάρα μου. Καλή αρχή.
1: Μην τους αφήνεις να του πετάνε λάσπη. Ξέρω, θα μου πεις, είναι σοβαρή κύρη που λένε αυτά τα πράγματα. Αυτή η σοβαρή κύρη σου που πύλησαν το μυαλό μέρα και νύχτα ότι πρέπει να...
0: Το κοριτσάκι μου, το γλυκό ηλενιό μου.
1: Μπορεί να σε χτύ...
0: Μωρό μου, λέει, καλησπέρα.
1: Αλλά είσαι ο μόνος που δεν έσκυψε.
0: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα,
1: πάνω...
0: λέω εγώ.
1: Του...
0: Καλή αρχή, λέει, με τη νίκη, με κυτρινό μαυρες καρδούλες, ηλενιό μου, από την κυτρινό μαυρη Βέρεια.
1: Νίκη μπροστά στον Αριανό.
0: Καλησπέρα, κοριτσάκι μου.
1: Δεν υπάρχει μεγάλη.
0: Καλή αρχή με νίκες.
1: Το να είσαι ο παδός του Άρη.
0: Και αν δεν έρχονται οι νίκες, οι ήττες να είναι μάχημες. Τα φιλιά μου, κοριτσάρα μου. Θα βάλουμε κανένα τραγουδάκι λίγο να δω λίγο τις δηλώσεις που έκανε ο Μανού με το που έφτασε στο αεροδρόμιο. Να δούμε λίγο και τους σημερινούς διαιτητές. Και να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι και να κάνουμε και το πρώτο μας break. Σας βάλω λίγο τώρα κανένα τραγουδάκι λίγο να ξυπνήσουμε. Δεν θέλει. Θέλει. System of a Down θα βάλω. Το υπέροχο, το υπέροχο. Που δεν θέλουμε τοξικότητες, έτσι, αυτό που λέει δηλαδή το τραγούδι, δεν το θέλουμε, όχι. Έτσι λίγο με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Toxicity.

Φιλάκια, Λενιό. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι, λοιπόν, για το Καλαμάτα Άρης, διαιτητής, ο Μεσχέ Ζαμπαλάς. Επόπτες, ο Λευκάδος Κόλλιας. Τέταρτος, ο Μεσχέ Βεργέτης. Και στο VAR θα χρειαστεί πυροσβέστη, γιατί θα είναι φωτιά. Ο Φωτιάς. Και στο AVAR η φωτιά θα βρει το Mr. Κουμπαράτσι. Κουμπαράκης λοιπόν στο AVAR. Διαιτητής Ζαμπαλάς. Μια χαρά ντάν μας βρίσκω. Έχουμε και το ΑΕΚ Ηρακλής, Πανετολικός Αστέρας, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ποιος είναι ο Ολυμπιακό για να δω, διαιτητής Τσακαλίδης. Ένας τέταρτος Νταούλας, δεν τον θυμάμαι. Και ένας Κατοπίσλη στον Πανετολικό Αστέρα. Ποιος είναι αυτός? Όπως το συνδάφτος με το Λεβαδιακό, ποιος είναι? Ο Ευαγγέλου. Άνταξη. Και στο Έιβαρο Βουτιάς. Ναι ρε,

Τις πρώτες λοιπόν δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στον Άρη μας. Φοράει και βερίτσα βλέπω. Τι παντρεύτηκε ρε παιδιά ο Μανού? Κάτι για αραβωνιάσματα είχα δει μόνο στο Instagram. Λοιπόν, παραχώρησε κάποιες δηλώσεις λοιπόν ο Μανού Γκαρθία κατά την άφηξή του. Να δούμε λίγο αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός. Και να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Είμαι, λέει, πολύ χαρούμενος που γύρισα. Το ήθελα πολύ να είμαι εδώ, το ήθελε και ο Άρης. Τώρα είμαι κουρασμένος, λέει, από την πτήση. Πετούσα για 24 ώρες. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, που βρίσκομαι εδώ. Ερωτήθηκε για το ποιος ήταν ο πρώτος που τον πήρε τηλέφωνο όταν έκλεισε η συμφωνία. Ο Μωρόνιλη με ρωτούσε συνεχώς αν θα γυρίσω. Του είπα ότι ναι, θα γυρίσω στον Άρη. Ελπίζω τώρα, μας λέει ο παίκτης που γύρισα και εγώ, να δούμε ξανά τον καλό Μωρόν. Μίλησε για την εμπειρία του στο MLS. Ήταν μια περίπλοκη, λέει, κατάσταση εκεί. Γιατί ήταν όταν πήγα, λέει, εγώ, άλλαξε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής. Άλλαξαν όλοι δηλαδή. Όλα αυτά δεν με βοήθησαν. Ήταν κάπως παράξενα τα πράγματα. Σίγουρα ήταν μια ξεχωριστή, λέει, εμπειρία. Ακούσουμε λίγο το Chop Shake από System of a Down. Ωραία, ωραία. Σίγουρα, λέει, ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, αλλά είμαι χαρούμενος τώρα που βρίσκομαι εδώ. Για την δεύτερη θητεία του στον Άρη, που τι περιμένει να πετύχει, ρωτήθηκε. Διακαής πόθος μας, λέει, είναι να πάμε σε έναν τελικό και να τον κερδίσουμε, λέει, αυτή τη φορά. Από εκεί και πέρα, να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, να πλασαριστούμε στο γκρουπ των πρώτων ομάδων, να πρωταγωνιστήσει ο Άρης μας και να συνεχίσει να μεγαλώνει κι άλλο. Για το ότι είναι κουρασμένος, λέει, τώρα και αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη την επόμενη εβδομάδα, έκανα, λέει, εκεί προπονήσεις. Θα δούμε τώρα εδώ, θα προπονηθώ, θα δει και ο προπονητής σε τι κατάσταση είμαι και θα κρίνει και αυτός φυσικά. Θα μιλήσουμε και θα δούμε πώς είναι τα πράγματα. Ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος θέλησε να ευχαριστήσει τόσο τον κόσμο της ομάδας όσο και τον πρόεδρο Θόδωρο Καρυπίδη, λέγοντας ότι με γέμισε με πολύ χαρά η αγάπη που έλαβα από τον κόσμο της ομάδας αυτές τις μέρες. Πάρα πολλά τα μηνύματα που δέχθηκα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τους υπόσχομαι, μας λέει, ότι θα ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος πίεσε πολύ για την μεταγραφή μου και επέμεινε όλο αυτό το διάστημα, παίζοντας σημαντικό ρόλο ώστε να επιστρέψω στον Άρη. Καλώς ήρθες, παιχθαρά, ξανά, μανά. Λοιπόν, βλέπω ρολογάκι το οποίο δείχνει 6 ντάγκα. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάρουμε και καμιά ανάσα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ, εκτάκτως σήμερα, για ένα ωραίο pre-game. Μέχρι τις 7 λοιπόν, το κεντρικό μαύρο ντύλ Μάριον Συριώτου εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα έρθω με τα δικά σας μηνύματα να συνεχίσω, γιατί είναι πάρα πολλά. Και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και φυσικά...

Ακούστε λίγο το Chop Suey, όπως λέγεται, από System of a Down. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
13: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
16: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
15: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
16: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
16: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
17: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
18: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
17: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
19: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Μπορείτε ελεύθερα να ανοίξετε το volume. Τη φωνή τέρμα. Διότι ακούμε το More από The Sisters of Mercy. With no mercy. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδερφιά μου. Επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 7. Κιτρινό μαύρο ντύλ εκτάκτος για ένα ωραιότατο pre-game. Παίζει η Αργιανάρα μας σήμερα, πρώτο παιχνίδι. Καλή χρονιά με το δεξί. Ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου εδώ. Εννοείται συνθηματάρες μετά.

Στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό δρόμο σε όλα τα αδέρφια. Στο 6936-512-099. Είναι αρκετά, θα τα διαβάσω όλα, don't worry. Κάτω από το post της εκπομπής, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, μπορείτε να σχολιάζετε. Καλώς ήρθατε, μπήκα, τα είδα, έριξα μια ματιά. Και φυσικά ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, το 2310-328-828. Στα 14 λεπτά μετά τις 6. Κάποιες συνήθειες δεν θα αλλάξουν ποτέ σε αυτή την εκπομπή.

Θέλω να ευχαριστήσω και τον αγαπητό κύριο Κώστα που μιλήσαμε τώρα στο διαφημιστικό. Από διοικητρινό Μαύρη Τριανδρία. Να σε γερός, κύριε Κώστα μου.

Τα φιλιά μου και στο διαμαντί. Άντε με το καλό, λέει η Αλάνια, και φέρτε το διπλό κιτρινό μαύρη Έδεσα. Στην Έδεσα είσαι βρε διαμαντί, και μου στέλνει και ωραία φωτογραφιάρα. Από Άρης Φανς, κιτρινό μαύρη Έδεσα Super 3. Εγώ στη Μύκονο νόμιζα ότι ήσανε. Την κιτρινό μαύρη. Εσύ τώρα μου γράφεις κιτρινό μαύρη Έδεσα. Και σε κάνουμε, λέει, σεζόν Μύκονο. Α, δες λίγο κάτι έγραψες λάθος. Διαμαντή. Πάνω που διάβασα το δικό σου το μήνυμα, έστειλες και για την κιτρινό μαύρη Μύκονο. Άρης παντού. Τα φιλιά μου και στην όμορφη κιτρινό μαύρη Έδεσα. Τα ωραία τα νερά. Και στη Μύκονο.

0: Καλό ήταν και τον φαντομάτο Μάκη. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλό ξεκίνημα και καλή πορεία σε όλες τις ομάδες του συλλόγου μας. Συνέχεια, λέει, διακοπών είπες, Πολύ αρμένικες, λέει, διακοπές κάνεις, λέει, βλέπω, Μπορώ. Πολύ απλά. Μάριον. Αυτό, αφού μπορείς, λέει, καλά κάνεις. Α, λίμωνο σε εμάς. Ακούγεσαι, λέμε, μου λέει και ο Μάκης. Μόνο ο Γιωργάκης, λέει, και ο Κυριάκος, λέει, ξέχασαν το ποδήλατο, λέει, και σακατεύτηκαν. Ναι, ρε φίλε. Καλό, καλό. Πήγε, σκοτώθηκε ο άλλος με το ποδήλατο. Κάμε, ρε φίλε, έλεος. Ένα ποδήλατο, λέω, δεν μπορείς να οδηγήσεις. Την χώρα θες να κάνεις κουμάντο. Πανάθεμά σας. Πώς έλεγε η Βασιλιάδου, πανάθεμά σας. Πέστα, λέει όλα, λέει ο Φάντον. Δεν σε σταματάμε. Σίγουρα θα έφαγες, λέει, και πολύ γλιστρίδα αυτούς τους μήνες. Ναι, ενώ τους υπόλοιπους όλο το χρόνο στόμα δεν βάζω μέσα. Κουράγιο, λέει, τα φτάκια μας, έτσι. Τα φιλιά μου και τρινό μαύρο Όσλο. Ναι. Φαντάσου, ξέχασα και που είστε. Γεια σου, ρε Φαντομά. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Είμαι ένας Αριανός Φούλα.
0: Αγαπημένε μου, πώς σε λένε?
1: Φιλίππου Χρήστος λέγουμε.
0: Δεν χρειάζεται το επίθετο.
1: 73 χρονών.
0: Πόσο είστε?
1: 73 χρονών.
0: Να είστε γερός, κύριε Χρήστο μου, σαν τα ψηλά βουνά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από πού τηλεφωνάτε?
1: Θέλω να με πείτε, σας παρακαλώ, τι ώρα έχει την Αριανάρα μας.
0: Αχ, γλυκούλη μου εσύ. Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Συνόπης 6.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις την διεύθυνσή σου.
1: Όχι,
0: την περιοχή, εντάξει. Την περιοχή.
1: Περιοχή κάτω Τούμπα.
0: Άνω Χαριλάου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γλυκούλη μου, 8 η ώρα είναι η σέντρα.
1: 8 η ώρα πού θα το δω?
0: Θα το δούμε στην Nova Sports.
1: Στην Nova Sports.
0: Ναι, γλυκούλη μου, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλίμονο, εγώ ευχαριστώ που κάλεσες. Να είσαι γερός.
1: Άμα κερδίσουμε.
0: Όχι άμα, μη λες άμα.
1: Να κερδίσουμε, ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι. Γιατί εγώ αρρωσταίνω, άμα χάνουμε αρρωσταίνω.
0: Μορτή γλυκούλης είσαι εσύ. Ένας από εμάς είσαι κι εσύ και εμείς τα ίδια, μην νομίζεις.
1: Ναι.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα τηλεφωνικά.
1: Ήμουνα φίλος του Αλεξιάδιου, του Αλέκου.
0: Αχ, τι μου λέτε τώρα.
1: Και του Παπαϊωάννου, του Κώστα.
0: Του κουμπάρου του. Τι μου λέτε τώρα, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τους γνώριζα προσωπικά και τους δύο. Να είναι καλά εκεί που είναι. Οι ψυχούλες τους, παικταράδες.
1: Οι ψυχούλες. Το λέω και κλαίω.
0: Αχ, μωρέ γλυκούλη μου.
1: Θα σας παίρνω συνέχεια τηλέφωνο τώρα.
0: Όποτε θέλεις, εδώ είμαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γλυκέ μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Σας αγαπάω πάρα πολύ.
0: Αχ, μωρέ.
1: Σαν την οικογένειά μου σας αγαπάω.
0: Αχ, θα τρελαθώ. Γλυκούλη. Να είσαι γερός. Πολύ με συγκίνησες. Να είσαι γερός άλλα τόσα χρόνια να βλέπεις την Αριανάρα μας και να μας ακούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ευχαριστώ κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γλυκούλη μου. Γεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου. Καινούριο φρούτο. Καινούριος ακροατής. Αχ, μωρέ. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Όλους ο Θεός να σας έχει γερούς. Και αυτοί που μας άφησαν να είναι καλά. Εκεί που είναι. Συγκινητικός ο κύριος Χρήστος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Τι θα τρελαθείς, καλέ. Εγώ τρελάθηκα με αυτά που άκουσα.
0: Αχ, τον άκουσες.
1: Να είναι γερός, να ζητήσει χίλια χρόνια, αρέσει Μάριο.
0: Πραγματικά αρέσει.
1: Δηλαδή μου έρχεται να κλαίω, ειλικρινά σου λέω.
0: Κι εγώ, πολύ με συγκίνησε.
1: Φοβερό πράγμα, ε.
0: Πρώτη φορά τον άκουσα, δεν τον έχω ξανακούσει.
1: Ναι, δεν ξαναβγήκε. Πρώτη
0: σε
1: φορά.
0: Σε καμιά βγήκε. Εκπομπή νομίζω, έτσι.
1: Όχι, όχι, πουθενά.
0: Ναι, ρε φίλε, πολύ άγνωστη φωνή, εντελώς.
1: Και χαιρετώ και το Στάθη από το Κιλκής που είχε πάρα πολύ καιρό να φανεί και εκείνος.
0: Ναι, όντως.
1: Και βγήκε σήμερα σε σένα.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες. Ναι. Πώς θα πας με τον Βαραγιάννη εκεί πέρα, δεν το τρέλανε.
0: Βαραγιάννης είναι ένας και μοναδικός το είδος του, έτσι, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά πολύ πασοξίδι.
0: Αλήθεια, πασόκ είναι ο Βαραγιάννης, δεν το ήξερα.
1: Όχι, δεν είναι, τι? Γι' αυτό το λέω. Πώς τη λένε, οι που κάνουν μαζί εκπομπή.
0: Ναι,
1: εκείνη
0: ναι.
1: Πασοκικίζει για τον ΠΑΟ, ο Βαραγιάννης πασοκικίζει για το Μητσοτάκη. Έχει τρελάνει τον κόσμο όλο από το ραδιόφωνο. Πες το να λίγο κάλμα.
0: Τρελοκομείο άντε, μεγάλο και μεγάλο Αριανάκι, να ξέρεις. Καλός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
1: Άντε, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ, κι εγώ φίλε μου, να είσαι καλά. Για, καλή αρχή να έχουμε. Τσάω, γεια, γεια. Παραγιάννης, ένας και μοναδικός. Είμαστε εκεί μαζί στα ψακούδια, τα κυτρινό μαυρά μας. Πίνουμε τις μπιερίτσες, τα καφεδάκια. Βλέπουμε και ματσάκι, είδαμε μαζί το φιλικό με την Νάπολη. Τα φιλιά μου να στείλω στα κυτρινόμαυρα εξωτικά ψακούδια μας και στον οικισμό μου, τον εσύ, η μάνα μου, εγώ και εσύ. Το κορίτσι μου, η Αντιγόνη μου, η 2-0-0. Καλησπέρα, λέει, αγαπημένη με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Γυναίκες εν άρι ενωμένες, ποτέ ιτημένες. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Αντιγόνη μου. Ο 556 μας λέει με το διπλό. Γεια σου, λέει Μάριον. Μόνο εμείς βάμος, ο Γιάννης από την κυτρινόμαυρη Πολύχνη μετέωρα, λέει με το διπλό. Την καλησπέρα μου και σε σένα, φίλε Γιάννη, κυτρινόμαυρη Πολύχνη και τα μετέωρα φυσικά. Αμήν με το διπλό. Μαλλιά της καρδιάς μας, ο Στεφανάτη, γεια σου, λέει Μάριον, και στα FM καμπάνα ακούγεσαι, αλλά, α, μόνο για τα FM, ωραία, τέλεια, ναι, με ενημέρωσαν κι άλλοι, Στεφανάτη μου, σε ευχαριστώ, φίλε μου, στον κυτρινό μαυρό Εύωσμο, η Εύωσμάρα μας, τα φιλιά μου, Στεφανάτη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.

Αποστόλης, ο 103, έτσι να διαβάζω και κανένα μήνυμα σιγά σιγά, γιατί δεν θα προλάβω στο τέλος. Θα έρθει ο Τίμος και θα τον πω περίμενε. Καλησπέρα, λέει Μάριον από τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη μας. Καλώς ήρθες και πάλι και καλή χρονιά για την ομάδα μας. Καλώς σας βρήκα. Μα για λίγο ήρθα και θα φύγω πάλι. Αρχέ Σεπτέμβρη ξανά μανα ραντεβού. Στο κανονικό μας το πρόγραμμα. Να μπουν τα κεφάλια κάτω. Αποστόλη μου, την καλησπέρα μου. Στον όμορφο κυτρινό μαύρο χορτιάτη. Λοιπόν, μπαίνει ακόμα έτσι ένα τραγουδάκι που αγαπώ πάρα πολύ και ξεκινάμε λίγο να ακούσουμε κάνα συνθηματάκι, έτσι λίγο να κάνουμε την ατμόσφαιρά μας. Αγαπημένοι Faithless, συγχωρεμένος κι αυτός. Τι να πει κανείς για αυτή την τραγουδάρα, το Insomnia. Καλώς τον και τον Άκη, 765. Καλησπέρα, Μάριον, λέει, από τις όμορφες πόρτες Χαλκιδικής.

Μόνιμα πιάλι στην πόλη του Θεού. Τι λες ρε κυτρινό μαυρό Νιου Γιόρκ. Τα λέμε την άλλη Κυριακή με τον Όφη. Α, τι ωραία πράγματα καλή είναι αυτά. Καλά ήρθες μόνιμα πλέον. Πάει Νιου Γιόρκ. Άκη. Τα φιλιά μας στις κυτρινόμαυρες πόρτες Χαλκιδικής. Πού είναι αυτό. Πόρτες. Καλώς ήρθες Άκη. Στην πόλη του Θεού μόνιμα. Πάπαλα η Νιου Γιόρκ. Μόνο στο τζιμάρα θα στέλνω χαιρετίσματα.

πολλοί μου τις πάνε σε αυτό το σημείο, το πάει να μπει να ξεκινήσει αυτό το ωραίο, που το σπάν και μιλάνε. Φανταστείτε, σπάζομαι με τον εαυτό μου. Μόνο εγώ. Επίσης, όποιος χριστιανός δεν κουνιέται και δεν χορεύει σε αυτό εδώ το σημείο, που μπαίνει αυτό εδώ, να πάει στο γιατρό. No sleep. Εδώ. Είστε για γιατρό. Ο Μάριος ο

Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ περίεργη λίγο να δούμε αυτό το soundtrack από το Forrest Gump. Τι θέλει να πει ο Μάριος τώρα, για να δω. Από περιέργεια το βέβαια, αλήθεια. Soundtrack από την ταινία Forrest Gump. Α, δεν το θυμόμουνα. Αλήθεια. Μπράβο ρε συνονόματε, έχεις δίκιο. Από εκεί πήραν τα αδέρφια τη μουσική και κάναν το άγγιγμα ψυχής που ακούγαμε πριν. Έλα ρε φίλε. Μπράβο. Δεν το είχα συνδυάσει ότι είναι το soundtrack του Forrest Gump. Συγκινήθηκα πάλι. Μπράβο ρε Μάρια, ευχαριστώ.

αγαπημένος ηθοποιός, έτσι. Μέγιστος φιλέλλην, Tom Hanks. Και φυσικά Εργάρα. Μπράβο ρε Μάρια.

Ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Α, ξεκινήσουμε τώρα έτσι λίγο να ακούμε και για την Αριανάρα μας. Θα πάω στην κυτρινόμαυρη Ολλανδία, στον αγαπημένο τον Ιγκόρ, που έχει κάνει τα υπέροχα τραγούδια της Αριανάρας. Αυτό για μένα ξεχώρισε η ροκιά. Ο φίλος ο Μάκης, ο 140. Γεια σου, λέει Μαριώνη, εύχομαι τα αδέρφια να γυρίσουν πίσω με την νίκη. Και να παίζουν, λέει, αυτό το τραγούδι, πώς λέγεται. Ποιο, ρε Σιμάκη μου, ποιο έπαιζα εκείνη την ώρα, τώρα ότι θυμάμαι. Φιλούμπες και σε σένα, Μάκη μου. Με το καλό να γυρίσουν όλα τα αδέρφια, έτσι. Πες μου ποιο τραγούδι εννοείς, για να σου πω πώς λέγεται. Αν δεν είναι καρμικό κι αυτό. Νάτος ο Ιγκόρ. Μου στέλνει μια κιτρινόμαυρη καρδιά με Άρης. Εδώ είμαι, λέει, άργησα λιγάκι. Καλησπέρα Μάριον και σε όλο το λαό του Άρη μας. Πάμε Αριανάρα, φέρε το διπλό. Κιτρινόμαυρη Ολλανδία, γεια σου ρε Ιγκόρ. Περαστικά φίλε μου, σιδερένιος. Να σου το πω και από εδώ, μιλήσαμε κατηδίαν. Να είσαι γερός, να χαίρεσαι τη φαμίλια σου. Ορίστε, να και το τραγούδι σου.

0: Μαύρο Αιγίνιο 176, έρχομαι στη γραμμή. Καλησπέρα τρελοκόριτσο, λέει, καλό απόγευμα, βάμος. Μέξι κυτρινό μαύρες καρδούλες. Τα φιλιά μου Ιωάννη, κυτρινό μαύρο Αιγίνιο. Καλή αρχή. Πάμε λίγο στην γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μάριος χωρίς ομάδα.
0: Γεια σου ρε Μάριος, εν ονόματε, τι κάνεις?
1: Μα και γι' αυτό το παιδί χρησιμοποίησε αυτή τη μουσική του Forrest Gump. Γιατί η μουσική, η ταινία του Forrest Gump,
0: ναι,
1: δείχνει, λέει αυτό που λέει για το παιδί, ότι ένας, ας το πούμε, που λέει η κοινωνία ηλίθιο, θυμάστε που έλεγε ότι είμαι βλάκας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μαμά,
0: ναι,
1: η μαμά, λέει, βλάκας αυτός που κάνει βλακίες, έλεγε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το, όχι απλά το ακατόρθωτο, το αδύνατο,
0: ναι,
1: που ο άνθρωπος, ας πούμε, έμαθε στον Elvis Presley πώς να χορεύει, που ήταν το ατού του, ας πούμε, που έγινε τα κοριτσάκια, να πούμε, που ξετρανάνε τον πλανήτη.
0: Ναι.

0: ήταν μαζί με τον... έγινε ο καλύτερος πινκ-πονγκ σε όλο τον πλανήτη, γιατί τώρα παράτησε. Τι θυμάσαι την ταινία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι.
0: Δεν είχε καμία λογική. Απλά ο Φόρεστ Γκαμπ έκανε τις ηλικιότητες του εισαγωγικά.
1: Αλλά έκανε και το ακατόρθωτο, πολύ σωστά. Έτσι.
0: Πρόσεξε όμως. Το σημαντικό ποιο είναι ότι ο απότερος σκοπός των πραγμάτων δεν είναι να νικήσουμε ή να νικήσετε, τέλος πάντων, να νικήσουμε στη ζωή γενικά. Είναι απλά να το ζούμε, ας πούμε. Οπότε, καλή αρχή να έχετε.
1: Αμήν, αμήν, Μάρις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Αν και ξέρουμε τις ζαμπαλάδες, πώς είπες εσύ, οπότε πάλι για την τριτοτέταρτη θα το βλέπω, πέμπτη, δηλαδή...
1: Όρθιος, φυλάξει, Παναγία μου.
0: Μεταφορικά το λέω, έτσι, καλή αρχή.
1: Και χρόνια μας πολλά, Μαρία. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Φιλιά πολλά.
1: Τα φιλιά, τα φιλιά. Τσάω, γεια.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο 189. Παιδιά, να κλείσουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Τι λέτε, για να προλάβω να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Γραμματέα, μόνο εσύ αν πάρεις από το γήπεδο μέσα, μόνο για σένα θα ανοίξω τη γραμμή, να μου δώσεις ρεπορτάζ. Αλλά με μία προϋπόθεση, θα πρέπει να μου στείλεις πρώτα ένα μήνυμα για να τις ανοίξω. Κλείσαν οι γραμμές. Πάμε στο γρήγορο τώρα να δούμε τα μηνύματα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο 189, Μάριον, καλησπέρα. Πρωτάθλημα, λέει, και κύπελο μπορούν να επιτευχθούν και οι εχθροί, λέει, να πάνε να κρυφτούν. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, κυτρινό μαυριάνο τούμπα.

0: ξανά.
1: Η μαύρη θύελλα που λέτε, έτσι. Η Καλαμάτα επιστρέφει μετά από 26 χρόνια.
0: Μια ομάδα είναι
1: όπο. Να κάνει την έκπληξη.
0: Ο Άρης είναι η μόνη μου αναπνοή.
1: Και πώς έτυχε τώρα, τα φιλαράκια πρώτη αγωνιστική, τσα.

0: Τζόρντανο 794. Έλα ρε Μάριον. Καλή σεζόν στην Αριανάρα μας με υγεία. Δεν μπορώ, λέει, δεν μπορώ να περιμένω να αρχίσει το ματσάκι. Βάμος Αριανάρα από τα κατακίτρινα Χανιά. Έλα ρε Τζόρντανο. Κιτρινόμαυρα όμορφα Χανιά η Κρήτη μας. Είχα έρθει και έμενα στον Κιτρινόμαυρο Πλατανιά. Είχα περάσει θεσπέσια μια εβδομάδα. Πανέμορφα. Τα φιλιά μου, Τζόρνταν. Σ' όλα τα αδέρφια στην Κιτρινόμαυρη Κρήτη.
1: Από το 1914.
0: Βάμος, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε, η Ορδάνη μου. Ο Ευθύμης ο 563 από την Κιτρινόμαυρη Βέρεια μας λέει καλησπέρα. Που τώρα είμαι σε ζών, λέει, από τον Απρίλιο στην Κιτρινόμαυρη Χαλκιδική μας. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ο Θεός του πολέμου.
0: Καλή αρχή, μια ζωή όλο Άρης, λέει ο Ευθύμης. Και εγώ, λέει, 1-2 το βλέπω σήμερα και γελάει. Έλα ρε φίλε. Ε, θέλω. Καλή σεζόν, Ευθύμη. Τα φιλιά μου στο κορίτσι σου.
1: Μόνο.
0: Καλή αρχή. Ναι ρε Μάρια, τι ωραίο αυτό που μου έμαθες, σωστός. Αυτό με τον ύμνο για το κατάθεση ψυχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την τραγουδάρα από το YouTube του φίλου του Ιγκόρ, που λέγεται Άρης για όλα τα γούστα. Αυτό το συγκεκριμένο που ακούτε, έτσι, η ροκιά, είναι η φλόγα του Βικελίδης, έτσι λέγεται, έτσι είναι ο τίτλος. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε φυσικά με αυτό το τη συνθηματάρα. Ξεκινάμε όλα τα μάτς. Άρη, Άρη, καψούρα μου μεγάλη.

φίλος ο Ελευθέριος, ο 813, ύμνος λέει, μπράβο στον φίλο για το soundtrack της ταινίας Forrest Gump, όντως Ελευθέρη. Τα φιλιά μου, Ιγκόρ. Ατμόσφαιρες, ωραίες, ωραία συνθήματα. Ας ευχηθούμε να έχουμε μια καλή αγωνιστική χρονιά. Ο φίλος ο Μάκης, ο 140, μου λέει για το πρώτο τραγούδι, λέει, που ξεκίνησες. Το πρώτο τραγούδι, λέει, μετά τις 6. Αυτό που βάζω συνήθως σαν εναρκτήριο, λες, φίλε Μάκη, το μπλα μπλα μπλα, αυτό είναι από τους... Α, τι μπήκε το Black and Yellow, άντε, θα αφήσουμε γι' αυτό. Γιατί όχι, ή να το ξαναβάλουμε το καψουρό μεγάλη, άντε, το ξαναβάλουμε. Το πρώτο τραγούδι που λες, ο τίτλος είναι We Don't Even Care. Θα γράψεις στο YouTube Άρης μπλα μπλα μπλα και θα στο βγάλει. Ο φίλος ο Απόστολος, ο 737, από την Κιτρινό Μαυρή Κατερίνη. Ο Άρης δεν βρίζει, λέει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Τώρα αυτό κόλλησε. Αναζητείτε, λέει, επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Σε όλα τα αδέρφια στην Κατερίνη μας και στην Ήβη Απόστολε, τα φιλιά μου.

Άρης όπως παλιά. Κανείς δεν ξέρει, Άρη μου, πώς αισθάνομαι. Στη γη γυρίσαμε. Και ποτέ σου μόνο, Άρη, δεν σ' αφήσαμε. Ο φίλος ο Κυριάκαρος από το κιτρινό μαύρο φίλιρο μου λέει: διασταύρωση, λέει, κυρίου Απρίλη, Αστέρη και κυρίου Στέλιου. Ο γλυκούλης που ακούσαμε πριν που τον έλεγαν κύριο Χρήστο, νομίζω, από την Άνω Τούμπα. Ναι ρε Κυριάκαρε, πραγματικά. Α, γι' αυτό είπα πριν, άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Και μου στέλνει και ο Κυριάκαρος εδώ μια φωτογραφία με χάπια, κολλήρια, όλα τα πάντα. Η Ολγίτσα μου, ο Χάρης και το μαράκι μου. Καλησπέρα κορίτσι μου, καλή εκπομπή και πολλά φιλιά, λέει, από όλους μας με την Νίκη. Και μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία του Μαρινάκη και της Ριάννας, ντυμένη σχεδόν ίδια με τις κοιλιές απ' έξω και λέει, όταν εμείς, λέει, διδάσκαμε, λέει, μόδα, η Ριάννα έτρωγε βελανίδι, για. καλό, καλό. Και καλησπέρα μου, παιδιά. Και τραγουδάκι επάνω, σαν πας στην Καλαμάτα και ήρθεις με το καλό, ο Παπαγιαννόπουλος. Ο φίλος ο Γιώργης, ελπίζουμε ο Άρης να είναι, λέει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, άβλα σήμερα. Όχι ρε φίλε Γιώργη. Καλή πιπέρι, δεν ντρέπεσαι. Τα φιλιά μου με την Νίκη, καλή αρχή, βρε, ντρέπομαι.

Ο Χριστάρας, για χαρά, λέει Μάριον. Ο Χρήστος, είμαι από το κεντρινό μαύρο σιδηρόκαστρο, ντροπαλός και εσύ ντροπαλός, σε Χριστάρα. 1-3 σήμερα, λέει, για την καψούρα μας. Αριανάρα, πάμε γερά. Τα φιλιά μας στο κεντρινό μαύρο σιδηρόκαστρο, Χριστάρα. Μακάρι, θα πω εγώ. Εσείς όλοι, γιατί δεν δίνετε, ρε φίλε, ένα γκολ σε δάφτο? Δεν θέλω. Όλα δικά μας θέλω. Δεν θέλω κανένα γκολ. Την καλησπέρα μου, Χριστάρα.

Βλέπω τώρα και το ρολογάκι λίγο για την επίσημη και πάω στο post να διαβάσω τα σχόλιά σας. Το επόμενο παιχνίδι είναι 30 Αυγούστου για την δεύτερη αγωνιστική στο εντός έδρας παιχνίδι Άρη Σόφη. Λόγω του παιχνιδιού θα φεύγα για τα ψακούδια την Παρασκευή το Σάββατο και τώρα δεν θα φύγω. Θα φύγω Δευτέρα. Κατάλαβες. Να υπενθυμίσουμε λίγο τους διαιτητές. Θα σας τα πει βέβαια και στη συνέχεια ο Τίμος που θα είναι στο στούντιο για τη μετάδοση του αγώνα. Και ο Δημήτρης ο Σανλής φυσικά στην Κιτρινό Μαύρη Τρίπολη. Οπότε θα μείνετε συντονισμένοι εδώ για Yellow Radio 101,7. Καλαμάτα Άρης λοιπόν σήμερα 8 η ώρα η Σέντρα. Διαιτητής Ζαμπαλάς. Επόπτες Λευκάδος Κόλλιας. Τέταρτος Βεργέτης Βαρ Φωτίας. Και Αι Βαρ Κουμπαράκης.

Για να γνήσει original pregame, ο Ευάγγελος, βρε καλό στο να. Καλώς ήρθες μας λέει, καλό σας βρήκα Βαντζέλ. Δεν ήρθα, θα ξαναφύγω, μην νομίζεις, ένα έτσι τζά έκανα, εκτάκτος. Ο Βαντζέλ, καλή σεζόν, ο έτερος Βαντζέλ. Καλή σεζόν και πάντα νίκες λέει στην Αργιανάρα μας από την κυτρινό μαύρη Κρήτη στα Μάταλα. Ο Βαντζέλ από τη σπηλιά του. Γεια σου Βαγγέλη, καλή σεζόν φίλε μου. Ο Χριστάρας, καλή αγωνιστική περίοδο να έχουμε λέει τσακάλι Μάριον. Θέλει και ένα μάτι. Άντε βρε σβήστο. Γεια σου Χριστάρα. Μη βρε το μάτι βρε μη. Τραβάει το μάτι. Ο Στεφανάτη, τα μαλλιά της καρδιάς μας, καλή σεζόν και καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Γεια σου ρε Στεφανάτη μου. Καλή αρχή να έχουμε, καλή σεζόν. Καλώς τον και τον Σάββας καφέ, που εννοείται ότι θα στείλει τη φωτογραφία που πίνει καφεδάκι, αλλά ζεστό ρε. Μα αυτή τη ζεστάρα. Welcome back, λέει Μάριον, από την κυτρινό μαύρη Φλόριντα. My greetings from Tampa Tumba, Florida. Ορίστε, να, γι' αυτό τον αγαπώ τον Σάβα. 04 λέει δίνει σήμερα. Άρης λέει είσαι. Με, κανένα σε δάφτους, έτσι. Καλώς σας βρήκα, Σάβας καφέ, στην υγειά σου φιλαράκι. Στο κυτρινό μαύρο Tampa Tumba, Florida. Η Πόλα Βάμος μας λέει με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες, οι κοριτσάρες μου, οι γυναίκες ενάρι. Γεια σου Πόλα Στέφο, γεια σου Αγγελούκο. Αχ, βρε μου λείψατε. Η μαμά μας η Μαρία στην κυτρινόμαυρη χαλάστρα. Να τη γυναικάρα ενάρι. Καλησπέρα Λιθεά μου, καλησπέρα σε όλα τα αριανά της γης και καλή χρονιά στην καψούρα μου. Τα φιλιά μου στις γυναίκες ενάρι, άντε λέει να μαζεύονται από τη θάλασσα, έχουμε αγώνες, Βάμος. Έτσι, να μας βάλεις λίγο στην τάξη, μαμά Μαρία, γιατί ξεσαλώσαμε. Τα φιλιά μου, γλυκιά μου. Καλή αρχή, καλή αρχή. Ο Παναγιώτης, Σάβα καφέ, φωνάζει, ορίστε. Ούτε.

Πιάσανε και το κουβεντολόι, βλέπω εδώ. Ο Παναγιώτης με τον Σάβα Καφέ από την Κιτρίνο Μαύρη Φλόριντα. Πάουζε, λέει, brother. Πάμε Κρήτη, λέει, στο φεγγάρι. Ναι, ρε Παναγιώτη, καλά τον λες. Έλα, Ελλάδα, λέει, και σε πάω που θες, λέει, τρελό Αμερικάνε. Ναι. Καλησπέρα μου, Παναγιώτη, και σε εσένα. Ο Λευτέρης με τη νίκη σήμερα και πάντα εννοείται νίκες. Άρης πάντα και παντού. Βάμος. Την καλησπέρα μου, Λευτέρη, καλή αρχή. Με το διπλό. Ο γραμματέας της καρδιάς μου. Γεια σου, λέει, μπός. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Γεια σου, παιδί μου. Ο μπός, το παιδί μου, το οποίο βρίσκεται στην Κιτρινό Μαύρη Τρίπολη, εκεί με τη Λενιό. Ο φίλος ο Νικόλας, καλή χρονιά, Άρη, λέει, βάμος, Άρης είσαι. Γεια σου, ρε Νικόλα, καλησπέρα, καλή χρονιά. Η Βαρβάρα, βάμος, λέει, αστέρι μου, με κίτρινες καρδούλες. Γεια σου, ρε Βαρβάρα. Μάχημα κορίτσια, κοριτσάρες. Βάμος, βάμος, καλή αρχή. Καλή εκπομπή, Λεθεάρα, number one, avatar, η Λουκία. Έτερη γυναίκα, Ενάρη. Καλή αρχή να έχουμε, Λουκία μου, την καλησπέρα μου. Ο Σεραφείμ, καλησπέρα, λέει, Μάριον, από την Κιτρινό Μαύρη Βουρβουρού μας, λίγο πιο κάτω, μετά την Νικήτη. Α, τι έχουμε εκεί πέρα στην πιτσαρία Ρίο, τρελό Αριανάκι, βάμος Αριανάρα, άντερε Σεραφείμ. Και στη Βουρβουρού έχουμε Αριανάκια. Την καλησπέρα μου, Σεραφείμ, και εκεί στα αδέρφια, στην πίτσα Ρίο. Κιτρινό Μαύρη Βουρβουρού μας. Να δώσεις τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου, Σεραφείμ.

Ο φίλος ο Βασίλης, καλή χρονιά λέει στις ομάδες μας, με πολλές πολλές νίκες, βάμος, με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Έτσι, για όποιον είναι καθοδόν τώρα και ταξιδεύει να φτάσει, σε λίγο θα έχουμε και τη σέντρα σε μία ώρα περίπου και 10 λεπτά. Γεια σου Βασίλη, καλή χρονιά, καλησπέρα. Πρέπει να έχω και το νου μου εδώ πέρα. Χιλιόμετρα πολλά. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Για αυτά λοιπόν τα αδέρφια που ίσως είναι και μέσα στο γήπεδο τώρα και μας ακούνε ή ταξιδεύουν ακόμα και φτάνουν. Να τους κρατήσουμε λίγο συντροφιά, έτσι με ωραία συνθήματα, να κάνουμε την ατμόσφαιρα για το πρώτο ματς σήμερα. Να. Ο φίλος ο Γιώργος, ο 240, καλησπέρα Λιμάριον από την Κιτρινόμαυρη Πάλερο Ετωλο Καρνανίας. Τι μου λέτε, ρε. Με το διπλό σήμερα, βάμος Αριανάρα. Πάλερο Ετωλο Καρνανίας. Άκου να δεις. Την καλησπέρα μου ρε Γιώργο, εκεί στον Κιτρινόμαυρη Πάλερο. Με το διπλό σήμερα, να είσαι καλά φίλε μου. Πολύ χαίρομαι όταν διαβάζω καινούργια μέρη. Ο Χριστάρας εδώ, τι μας λέει ο 015, καλή σεζόν λέει, άντε Αριανάρα. Γεια σου Χριστάρα, καλή αρχή. Συνθηματάρα, συγγνώμη δηλαδή. Ακούσουμε λίγο το δεύτερο σκέλος που είναι αγαπημένο μου. Ας το μάθει τώρα όλη η πόλη. Ποιος

712. Καλησπέρα σε όλους. Μας λέει από την κίτρινη Μηχανιώνα. Άντε με το δεξί σήμερα. Άντε, Λαριανάρα. Πολύ μου αρέσει που σας βλέπω έτσι λίγο χαρούμενος και αισιόδοξος. Άντε, βρε αγόρια μου και κορίτσια μου. Άντε, ρε φίλε. Άντε, φτάνει λίγο. Φτάνει, φτάνει. Τα πάμε, τα ξανά πάμε. Φτάνει λίγο, φτάνει. Πάμε λίγο έτσι. Άντε να δούμε. Θα μου πεις ρε εσύ, Μάριο, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Και τι να κάνουμε δηλαδή, να μην το λέμε. Τι να πάμε με κατεβασμένες τις πλερέζες. Δεν μπορώ, εγώ είμαι θετικός άνθρωπος. Ακόμα και στην αρνητήλα θέλω να βλέπω θετικά πράγματα. Αφού με ξέρετε, τώρα θα με μάθετε. Κάποιοι άνθρωποι έτσι γεννιούνται, δεν αλλάζουν. Τα φιλιά μου, Τέο. Καλησπέρα στην κυτρινόμαυρη Μηχανιώνα, φίλε. Ο Γιώργος, ο 246, καλή επιτυχία, λέει, για την ομαδάρα μου.

Καλή επιτυχία για την ομαδάρα μας, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα, Μάριον, από την Κιτρινό Μαύρη Σκίδρα. Μας έλειψε πολύ, λέει η ομαδάρα μας. Όντως, φίλε μου. Α, το αγαπημένο σύνθημα του αγαπημένου κυρίου Στέλιου μας. Η ομάδα που αγαπάω, στην καρδιά έχει το Θεό. Τα φιλιά μου, Γιώργο, Κιτρινό Μαύρη Σκίδρα. Μας έλειψε πολύ. Καλή αρχή.

Ο φίλος ο Τζίμις ο 520 Γεια μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Σιάντη στα Κοζάνης. Καλή αθλητική σεζόν. Μπορείς να μου πεις, λέει, παρακαλώ, την αποστολή που έχει η ομάδα μας σήμερα με την Καλαμάτα? Θα σας τα πει τώρα σε λίγο που θα μπει στο στούντιο ο Τίμος Τζίμι. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη Σιάντη στα Κοζάνης. Κάνει διακοπές, λέει, που ακούω μέσω ίντερνετ. Μήπως υπάρχει, λέει, κάποιο πρόβλημα στη μετάδοση? Όχι, κανένα. Καλή εκπομπή, ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη. Πιθανώς να έχεις πρόβλημα με το ίντερνετ. Δες λίγο τη σύνδεσή σου αν έχεις διακοπές. Κλείσε λίγο και την εφαρμογή, ξανά άνοιξε την. Μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα. Ο Παύλος, ο 775, γεια σου, λέει, Μάριον, καλή αρχή στην ομαδάρα μας. Μόνο θετική ενέργεια, χωρίς λιγκρίνια, και η ομάδα μας είναι δυνατή και θα πάει πολύ καλά. Τα φιλιά μου, Παύλο. Καλή αρχή. Να σε καλά, φίλε μου. Ο Άγης, ο 211, καλησπέρα και από εμένα. Καλή αρχή και με τη νίκη, λέει, στην Αδιανάρα μας. Καλησπέρα, Άγη μου. Καλησπέρα. Καλή αρχή. Να σε καλά, φίλε μου. Ο κύριος Ερίκος, 923, από την Κιτρίνα Μαύρη Στουτγκάρδη. Μάριον, καλησπέριζω όλους τους Αριανούς, λέει, σε όλο τον κόσμο. Καλή σεζόν στην ομάδα μας, που σύμφωνα με τις κινήσεις που έκανε η διοίκηση είναι εφικτή. Ο Γκαρθία ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο, και με το στυλ που παίζει η ομάδα, επιθετικά εννοώ, θα επανέλθει και ο Μωρόν. Μπράβο σου, λέει, που έχεις μόνο γνήσιους Αριανούς, λέει, στην εκπομπή σου. Καλά, εγώ δεν είναι δικό μου μπράβο αυτό. Στον κόσμο είναι το μπράβο. Μάριον, λέει, τον μεγάλο επενδυτή θα τον φέρει Λουθοδωρής, λέει, και μια παράκληση. Γεμίστε το γήπεδο, έρχονται ωραίες εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο. Άντε και με τη νίκη, κύριε Ρίκο. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, πριν φύγω τις διακοπές μου. Πήγα ένα δυόμισόμηνο περίπου. Ρε μάλια, έλεγα. Έχει πλάκα. Και μάλιστα είχα βάλει και ένα τραγούδι ότι στα υπόγεια είναι η θεία, διότι τα καλύτερα, λέει, έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Εγώ το έλεγα και είχα βάλει και τον Πασκουάλ Τριζή. Θα δούμε. Είδαμε, κύριε Ρίκο. Ναι, τώρα ακούγεται, χαίρο πολύ. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα για να μπορέσω να παραδώσω και στον Τίμο. Ο φίλος μου ο Χριστάρας, ο 644, Αριανάρα, λέει, πάρ τους Βάρνα όλους. Γεια σου, ρε Χριστάρα μου. Καλησπέρα, φίλε μου, καλή αρχή. Ο Κωνσταντίνος επίσης με το ωραίο όνομα, ο 526, καλή επιτυχία, λέει, στην Αριανάρα μας. Μας έλειψε πάρα πολύ. Ναι, και εμένα η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνε μου, τα φιλιά μου. Καλή αρχή, καλησπέρα. Λοιπόν, πάω να κάνω λίγο ένα τέτοιο ριφρεσάκι στο post, μήπως έχω κάποιον παραπονεμένο, και βάζουμε τραγουδάκι λήξης. Τον θείο τον Αντώνη! Βρε καλό στο να τον θείο τον Αντώνη! Καλησπέρα, λέει, Μάριον εδώ! Σ' ακούω, λέει, θείο! Καλή αρχή και νέα σεζόν! Γεια σου, θείο Αντώνη! Καλησπέρα μου, καλή αρχή! Να είσαι καλά!

καλησπέρα μου και στον έτερο Αντώνης. Μόνο ο Άρης μας λέει από την κυτρινό μαύρη Πολύχνη. Και χειροκροτάει φυσικά ο Αντουάν, ο αγαπημένος, τα φιλιά μας στην κυτρινό μαύρη Πολύχνη. Μόνο ο Άρης τα φιλιά μου. Και αυτό ήταν λοιπόν. Όσο θα ζω. Γιατί και φέτος αυτό θα είναι το τραγούδι που θα κλείνει τις εκπομπές, το κυτρινό μαύρο ντύλ. Ποιο είναι αυτό? Το «Όσο θα ζω» από Νάουσα Ούλτρας. Τα αγαπημένα μου τα παιδιά εκεί στην κυτρινό μαύρη Νάουσα.

Ακόμα ένα λοιπόν έκτακτο κυτρινό μαυρό ντύλι λαμβάνει τέλος. 7 ντάγκα βλέπω το ρολογάκι μου. Και στο χασομέρι ο φίλος ο Άρτζι, ο 600, καλησπέρα και από δράμα, λέει, πάμε για το διπλό. Τα φιλιά μου, μισή πατρίδα, κυτρινό μαύρη δράμα, γεια σου Άρτζι. Καλησπέρα και πάμε για το διπλό. Μα πραγματικά ρε Στέφο, και εσείς στις καθυστερήσεις, τα χασομέρια, 8.46. Καλησπέρα και από εμένα με Μαριών μου, λέει, στις καθυστερήσεις από την κυτρινό μαύρη λευκάδα. Με 6 κεντρινό μαύρες καρδούλες, τα φιλιά μου Στέφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήμασταν εδώ 2 ώρες πριν. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου ήμουν στο μικρόφωνο. Συνεχίζω τις διακοπές μου. Ήρθα έτσι για ένα τσακμπάμ έκτακτο. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά σε όσους συνεχίζετε τις αδειές σας. Καλά μπανάκια. Εμείς θα τα πούμε κανονικά στο πρόγραμμά μας αρχές Σεπτέμβρη. Να ευχηθώ καλή αρχή, καλή σεζόν. Υγεία να έχουμε. Και να φέρει τη Αριανάρα μας σήμερα το διπλό με το δεξί. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Τίμος και για τη μετάδοση του μάτς βέβαια. Στο στούντιο ο Τίμος και στη μετάδοση του παιχνιδιού θα είναι, είναι ήδη στη κυτρινό μαύρη Τρίπολη ο Δημήτρης ο Σανλής. Θα ανεβούνε παντζούρια, στόρια, θα ακούσετε και το καινούριο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχω κάποια αλλαγή στις εκπομπές. Ο Δημήτρης ξέρει, ο διευθυντής προγράμματος. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλύτερα. Φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες, να μην σοβαρευτείτε ποτέ. Ούτε φέτος. Μεγάλη παγίδα.

το σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο σου Μάκη. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
24: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
25: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
24: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
25: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
24: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
25: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
24: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
25: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
26: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
29: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθόματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
5: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
6: Μεϊμάρις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Φίλες και φίλοι του Γέλου Radio 101 και 7, πολύ καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή αρχίζει το ματς, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 και 17 πρώτα λεπτά. Τίμος Δελιανίδης στο μικρόφωνο του Γέλου Radio μέχρι και τις 11. Καλή αρχή να έχουμε, καλή ποδοσφαιρική αρχή. Σε περίπου 40 μέρες θα ξεκινήσει και το μπάσκετ. Καλή αρχή γενικότερα. Μακάρι να έχουμε πολλές νίκες και επιτυχίες σε όλα τα αθλήματα σαν Άρης. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, με μηνύματα στο Viber και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7, κάτω από το πώς εκπομπής αρχίζει το μάτς. Πάμε αμέσως στην Τρίπολη να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Σανλή, ο οποίος θα περιγράψει για λογαριασμό του Yellow Radio τον πρώτο αγώνα του ποδοσφαιρικού Άρη για το πρωτάθλημα Καλαμάτα Άρης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Τίμο. Καλησπέρα, εξωτερικό του Yellow Radio. Καλή χρονιά να έχουμε. Πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος για την ομάδα του Άρη εδώ στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου 45 λεπτά. Σε ένα γήπεδο το οποίο έχει φίλους της Καλαμάτας, οι οποίοι βρίσκονται εδώ ακριβώς κάτω από εμάς και δεξιά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, δηλαδή κάτω και δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Ενώ οι φίλοι του Άρη είναι στο γνωστό πέταλο, εδώ στο γνωστό γήπεδο της Τρίπολης. Όσοι έχουν έρθει το γνωρίζουν. Στο πέταλο το οποίο βρίσκεται αριστερά από εμάς, εκεί θα βρεθούν οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι δεν έχουν μπει περισσότεροι στο κήπεδο. Ακόμη είναι έξω, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Χτυπάει και ο ήλιος πάρα πολύ. Οπότε οι περισσότεροι έχουν προτιμήσει να είναι έξω στη σκιά καλυμμένοι και περιμένουν για να μπουν στο κήπεδο λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Πρώτη εντεκάδα στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Άρη. Χωρίς πολλές εκπλήξεις, όπως περίπου την περιμέναμε. Έκπληξη νούμερο 1 που μπορούμε να πούμε, Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Ο Πορτογάλος τερματοφυλάκας, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες από την ομάδα, ξεκινάει βασικός κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα του Άρη, σε αυτό το παιχνίδι, το πρώτο του πρωταθλήματος. Φαμπιάνο Γένσε στο κέντρο της άμυνας, εκεί οι επιλογές είναι περιορισμένες, το ξέραμε ότι αυτοί οι δύο θα ήταν. Πετρής, επίσης ένας παίκτης, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από την ομάδα, στο δεξί άκρο της άμυνας, με το Φαντιγκά να μετακομίζει αριστερά, όπως το είχε κάνει πολλές φορές και πέρσι ο Νόα Φαντιγκά. Έτσι και τώρα, σε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, θα παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Πετρής να παίζει κανονικά στη θέση του στο δεξί. Στα χαφ, Ράτσιτς, ο σίγουρος, έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε, και είχαμε την απορία ποιον θα βάλει δίπλα του. Η επιλογή τελικά είναι ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, παρότι έδειξε ότι δεν είναι τόσο έτοιμος, στα παιχνίδια που είδαμε τουλάχιστον, Τίμο, δεν τον είδαμε να είναι έτοιμος τον Μπασίρου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τελευταία φορά τον είδαμε με την Νάπολη. Δεν έπαιξε με την Καρδίτσα. Έχει 10 μέρες. Λογικά την έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Θα παίξει πάντως αυτός δίπλα στον Ράτσιτς. Από εκεί πέρα η τριάδα, όπως ήταν και στο παιχνίδι της, με την Καρδίτσα. Ο Γιαννιώτας αριστερά. Δεξιά ο Παλάσιος. Και ο Γκαρές στο 10. Με τον Ράφα Μιρ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η δεκάδα για τον Άρη. 4-2-3-1. Καθαρό για τους κυτρινόμαυρους. Με τον Γκαρές στο 10. Παλάσιος δεξιά και Γιαννιώτα αριστερά, όπως είπαμε. Από εκεί πέρα πάμε και στην Καρδίτσα, η οποία θα παίξει με ένα 4-3-3 επί της ουσίας, με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια. Ο Καλουτσικίδης θα είναι δεξιά, ο Αλόνσο αριστερά. Στρούγκης και Ροντρίγκες το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ, Διαρά το εξάρι και μπροστά του Χάμζα και Κατάλντι. Και από εκεί και πέρα Μορέιρα και Βάργκα στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον Μπόλιβαρ στην κορυφή αυτής. Αυτή είναι η δεκάδα και για την ομάδα της Καλαμάτας. Στον μπάγκο Άρης έχει Μπαρμπόπουλο, Διούδη, Κάμτσι, Χαρούπα, Τιάμ, Μωρόν, Μπουσαΐντ, Αλφαρέλα, Βοριαζίδη, Σανουσί, Γαλανόπουλο και Κέρκες. Ενώ από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα, Βασίλιεβιτς, Βαρέλα, Χατζηθοδωρίδη, Παναγιώτου, Μπακαγιώκο, Ιγνατίοβιτς, Ιγνιάτοβιτς μάλλον, καλύτερα, Γκεσάν, Καρεάζο, Λιατσικούρα, Μπονέτο και Μουζάκι. Αυτή είναι στον πάγκο για την ομάδα της Καλαμάτας. Διετής αναμέτρησης ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την Ήπειρο, με βοηθούς τον Ηλία Κωνσταντίνου από την Πρέβεζα και τον Θανάση Κόλια επίσης από την Ήπειρο. Τέταρτος ο Χρήστος Βεργέτης εδώ από την Αρκαδία. Στο ΒΑΡ Βασίλης Φωτιάς Πέλλας και ΑΒΑΡ ο Στέφανος Κουμπαράκης Κυκλάδων. Αυτή είναι η διετής αναμέτρησης και εδώ στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στο ΒΑΡ για το σημερινό παιχνίδι. Περίπου 40 λεπτά πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Συνεχίζεται η είσοδος του κόσμου στο γήπεδο. Θυμίζω ότι οι φίλοι της Καλαμάτας έχουν έρθει και με πούλμαν που μίσθωσε και ο ιδιοκτήτης της ομάδας της Καλαμάτας, ο Γιώργος Πρασάς, για να τους φέρει. Είναι περίπου 90 χιλιόμετρα η Καλαμάτα από την Τρίπολη για να τους φέρει εδώ για αυτό το παιχνίδι. 25 χρόνια έχει η Καλαμάτα να παίξει στην πρώτη εθνική. Το 2001 που υποβιβάστηκε, επιστρέφει φέτος μετά από 25 χρόνια. Οπότε λογικό είναι να έχει αρκετό κόσμο, έστω και αν το παιχνίδι δεν γίνεται στο δικό της γήπεδο. Από την άλλη πλευρά, θυμίζω ότι ο Άρης πήρε αρχικά 300 εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι, τα οποία εξαντλήθηκαν και άνοιξαν άλλα 300 σήμερα. Νωρίτερα που είδα είχαν φύγει περίπου τα μισά από αυτά, άρα περιμένουμε ακόμα και 500 φίλους του Άρη στο γήπεδο για την σημερινή αναμέτρηση, τη σημερινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος εδώ στην Τρίπολη. Αυτά για την ώρα. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 35 λεπτά
0: Δημήτρη, μετάδοση της αναμέτρησης. Κάνε λίγο μια υπομονή 3-4 λεπτά και για να δει τι θα έρθουν μηνύματα, ας απαντηθούν από τώρα, που δεν ήρθε κάποια από αυτά που θα σε ρωτήσω, αλλά επειδή θα έρθουν σίγουρα. Πρώτον, τι γίνεται με τους τραυματίες, εννοώ πότε θα είναι έτοιμοι, δηλαδή λέω Καντεβέρε κτλ.
1: Καντεβέρε, Κουαμέ, ναι. Πιστεύω ότι για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι διαθέσιμη.
0: Ωραία.
1: Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, θα είναι διαθέσιμη. Όπως και ο Χόγκλα, mm-hmm. ο οποίος ανεβάζει συνέχεια ρυθμούς, έχει ξεκινήσει.
0: Άρα είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας τους, έτσι, και οι τρεις.
1: Ναι. Και οι τρεις έχουν πολλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμοι για το μάτς με τον Όφη στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Ωραία. Και τώρα για τις μεταγραφές.
1: Περιμένουμε τον. Ήρθε και ο Μάνου Γκαρθία σήμερα. Περιμένουμε τον Μπόσκο Σούταλο.
0: Κυρίως γι' αυτό να
1: είναι. Μάλλον Δευτέρα πρωί θα έρθει.
0: Ωραία.
1: Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός. Εντάξει, έκανε προετοιμασία κανονικά με την Σταντάρ Λιέγης, στην οποία ανήκει από όπου τον πήρε ο Άρης ως δανεικό τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό. Και τελειώσαμε. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να τελειώσαμε. Πρέπει να πάρουμε ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό σίγουρα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι κρίνουν οι άνθρωποι του Άρη, πιστεύουν κι άλλο αριστερό μπακ ή αριστερό εξτρέμ. Κυρίως εκεί, αν υπάρχει κάτι στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον, είναι εκεί το center back και τα αριστερά ή τα αριστερό back. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό αυτό. Ή τα αριστερό εξτρέμ. Εκεί αναλόγως και με τους παίκτες οι οποίοι είναι στην ομάδα, αν φύγουν κάποιοι, ο Δόνης που ακούγεται ας πούμε, για το ΑΠΟΕΛ.
0: Αυτό θα είναι το επόμενο ερώτημα. Και τι γίνεται με παίκτες που ενδεχομένως να φύγουν είτε για τον ένα λόγο είτε για τον άλλον, αν υπάρχει ας πούμε.
1: Ναι, υπήρχε σήμερα ένα δημοσίευμα για τον Κουαμέ, να πούμε. Mm-hmm. Κριστιάν Κουαμέ από την Ιταλία, που έλεγε ότι ο παίκτης το σκέφτεται και αυτός, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και η σκέψη και των ανθρώπων του Άρη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Πρόταση δεν έχει έρθει. Ξεκάθαρα για τον Κριστιάν Κουαμέ.
0: Κάτι μόνο για το Ρήνο, κάτι ότι ενδιαφέρει το Ρήνο.
1: Για το Ρήνο λένε ότι είναι πιθανό να κάνει πρόταση.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε πρόταση στον Άρη. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα ο Άρης θα ήθελε σίγουρα Μπουσαΐντ, αν μπορούσε να φύγει, Δόνης. Ναι. Παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πολύ βασικό ρόλο στην.
0: Για το Δόνη, το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ είναι έτσι, σημαντικό ή απλά φήμες.
1: Κοίτα, κάποια δημοσιεύματα λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενεργό. Κάποια άλλα. Mm-hmm. Λένε ότι δεν υπάρχει.
0: Ο Άρης πάντως είναι έτοιμος να δεχτεί πρόταση. Έτσι,
1: δηλαδή είναι διαθέσιμος ναι. Για τον Δόνη 100% δεν το συζητάμε. Αν μπορούσε να φύγει, δεν νομίζω ότι θα ενοχλούταν κανένας από την παρουσία του στην ομάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα προλαβαίνω γιατί σίγουρα θα υπάρξουν μηνύματα και έχουμε ακόμη 25. Οπότε για να έχουμε πλήρη συνέχεια.
1: Θα πούμε και πάλι σε περίπου μισή ώρα με την έναρξη του παιχνιδιού.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε περίπου 35 λεπτά η Σέντρα, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Για το κύπελλο, βεβαίως, ο Άρης επικράτησε της Καρδίτσας και πέρασε στους 16. Ευχόμαστε, βεβαίως, το ίδιο να συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Να κερδίσει ο Άρης σαφέστατα έναν πιο δύσκολο αντίπαλο, την Καλαμάτα. Υπενθυμίζουμε Βέλιο κατά τα goalpost, Πετρίς Φατιγκά στα άκρα της άμυνας, ο πρώτος δεξιά, ο δεύτερος αριστερά, Φαμπιάνο Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, Μπασίρου Ράτη στα δύο αμυντικά χαφ μπροστά από τους δύο, ο Γκαρέ σε ελεύθερο ρόλο, Παλάσιος δεξιά στην επίθεση, Γιαννιώτας αριστερά και Μυρ στην κορυφή.

Στον πάγκο να πούμε και τον Άρη Διούδης, Κέρκες, Κάμτσης, Χαρούπας, Βοριαζίδης, Γαλανόπουλος, Τιάμ, Μπαρμπόπουλος, Μωρόν, Μπουσαΐτ, Διαλό, Δόνης και Αλφαρέλα.

Αυτοκρατορία επικοινωνία με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936-512-099. Το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, αλλά και μέσω του Facebook μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας στο γκρουπάκι του Yellow Radio κάτω από το πώς εκπομπής αρχίζει το match.

Ο Άρης λοιπόν με νεοφερμένους σε σχέση με την περσινή χρονιά, Βέλιο, Πέτρης, Μπασίρου, Παλάσιος και Μυρ. Αυτοί είναι οι νέοι σε σχέση με την περσινή χρονιά που είναι στην ενδεκάδα της ομάδας στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, πάμε και στα πρώτα μηνύματα των φίλων. Να ξεκινήσουμε από το Facebook που είχαν έρθει πρώτα τα μηνύματα και θα πάμε και στο Viber. Επαναλαμβάνουμε να έχουμε καλή χρονιά, ευχή όλων. Ο Βαγγέλης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Για να δούμε τι θα δούμε φέτος, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ο ίδιος στέλνει για τον Σούταλο, είναι αυτός που παίζει στην Εθνική Κροατίας. Ναι. Και ο Αντώνης, καλησπέρα και καλή εκπομπή Τίμα από την Κυτρινόμαυρη Ολυμπιάδα. Καλή αρχή σε σένα και καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία. Πάμε για το διπλό σήμερα μέσα στην Τρίπολη, Βάμος Αριανάρα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ο Αλιγάτορας στέλνει μήνυμα στο Viber και λέει, αφού απαγορεύονται οι μετακινήσεις, πώς πήγαν οι Καλαματιανοί με πουλμάν. Καλό ερώτημα. Ο Κώστας, καλησπέρα, καλή χρονιά με πολλές νίκες μόνο ο Άρης. Κώστας από Ορεστιάδα. Να σε καλά, φίλοι μου, μακάρι να έρθουν όσο πιο πολλές νίκες γίνονται σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα που θα ξεκινήσουν αργότερα. Και άλλος φίλος, Κώστας, καλησπέρα Τίμο, καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ο Βαλάντης, Τίμο, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή χρονιά με υγεία. Εύχομαι να ξεκινήσουμε με το δεξί σήμερα. Ο Πάνος, δηλαδή ο Διούδης, έβγαλε προετοιμασία. Ξέρει την ομάδα και δεν κάνει, επειδή στην προετοιμασία έφαγε ένα γκολ από την Νάπολη. Σε διαδικασία προετοιμασίας και τον αφήνει έξω και βάζει το Βέλιο με μια εβδομάδα προπονής. Τι να πω. Δηλαδή τα δικά μας τα παιδιά τα πετάνε έξω έτσι απλά. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Είναι επιλογή του προπονητή. Ναι, και στη μια εβδομάδα μπορεί να είδε καλύτερα πράγματα από τον. Δεν σημαίνει τα δικά μας παιδιά. Αυτό με τα δικά μας παιδιά, τώρα μην ξεκινήσουμε έτσι λίγο στραβά. Δεν σημαίνει κάτι. Αν το δικό μας παιδί δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι σε θέση μάλλον να παίξει σε σχέση με τον συναγωνιστή του, θα παίξει ο άλλος. Θα δοθούν ευκαιρίες στα δικά μας παιδιά. Το επειδή γράφεις δεν κάνει, δεν είπε κανείς ότι ο Διούδης δεν κάνει. Αυτή τη στιγμή έκρινε ο προπονητής ότι ο Βέλιο και ο κάθε Βέλιο, όπως κάθε επιλογή στην ενδεκάδα, είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τον άλλον που θα είναι στον πάγκο. Κανείς δεν τρώει τα παιδιά του. Δεν τρώει τα παιδιά του ο Άρης. Είναι επιλογή του προπονητή. Αν ο Διούδης ήταν σε καλύτερη κατάσταση, θα έβαζε το Διούδη. Και βέβαια, όσον αφορά το Βέλιο, μιας και ο λόγος, όπως και τον Πετρίς, δεν τους έχουμε δει καθόλου, γιατί είναι και οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Βέβαια, πλην Ρίτσαρτς, πλην Σούταλο. Θα τους δούμε αμέσως σε επίσημο παιχνίδι, Βέλιο και Πετρίς. Δεν έχουμε εικόνα, βέβαια, έστω και μικρή από Μπασίρου. Από Παλάσιος, βέβαια, το γνωρίζαμε σαν παίκτη και από Μυρ. Με εικόνα από και φιλικά αλλά και επίσημο παιχνίδι όπως αυτό με την Καρδίτσα. Ο Στέφανος, καλή αρχή Τίμο στην ομάδα και σε σένα φυσικά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Μακάρι να έρθει η νίκη είτε με 0-1 είτε με 0-5 είτε με 1-2 στο 90, αρκεί να έρθει η νίκη. Ο Άρτζη απαντάει στο μήνυμα του φίλου προηγουμένως. Αν κερδίσουμε, θα ξεχαστούν τα δικά μας παιδιά και τα ξένα παιδιά. Δεν υπάρχουν δικά μας παιδιά και ξένα παιδιά. Όλοι οι παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Άρη είναι παιδιά του Άρη. Καταλαβαίνω πώς το έγραψε ο φίλος πριν για τους Έλληνες, αλλά κανείς δεν τρώει. Αν ο Γρηγορίου δει ότι παράδειγμα τυχαίο ο Παπασαβαριάνος, ποιο να πω τώρα, ο Χαρούπας, οποιοδήποτε, ο Δόνης. Αν δει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον άλλον παίκτη που έχει στο μυαλό του, θα παίξει αυτός. Το έχει δείξει νομίζω ο Γρηγορίου. Δεν έχει κολλήματα σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Ο Κώστας θυμίζει ο Μάικιτς εκτός, πάλι τραυματίας ή φεύγει. Ο Μάικιτς αυτή τη στιγμή είναι βασικά με τον ερχομό του.

Βέλιο δεν είναι στα πλάνα. Δεν έχει να κάνει με τραυματισμό ή όχι. Αυτή τη στιγμή είναι Βέλιο και Διούδης οι δύο τραυματοφύλακες του Άρη όσον αφορά τις πρώτες επιλογές. Τώρα για το αν θα φύγει ή όχι είναι ανοιχτό το θέμα. Αλλά και να μην ερχόταν ο Βέλιο, θα έπαιζε ο Διούδης βασικό σίγουρα και θα ήταν απλά στον πάγκο ο Μάικιτς.

Ο φίλος ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Ο Γιώσιφ Σούταλο του Άγιαξ παίζει εθνική Κροατία. Ναι, πριν δεν το έψαξα, για να το, δεν το σχολίασα γιατί έφτιαχνα εδώ κάτι διαδικαστικά. Έχεις δίκιο ότι είχα στο μυαλό μου να το αναφέρω πριν στο μήνυμα του φίλου. Ο Μπόσκο, ο δικός μας, έπαιξε στις μικρές εθνικές. Καλή επιτυχία, Αργενάρα. Πάντως έχει καλό βιογραφικό και ο δικός μας, ο Σούταλο. Και είχε μια γεμάτη χρονιά πέρυσι. Γενικότερα τα όσα προβλήματα αντιμετώπιζε με τραυματισμούς ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Πάνω στο βιογραφικό του είναι καλό, έχει χρονιές γεμάτες, μπορεί να παίξει ως αριστερό στόπερ και στα δικά μου μάτια όσον αφορά το βιογραφικό δεν τον έχω δει ακόμη. Είναι μια καλή κίνηση για το κέντρο της άμυνας. Εννοείται ο άλλος ο Σουταλό, μιας και είχε μήνυμα για, για την Εθνική Κροατία. Εντάξει, είναι πολύ καλύτερος παίκτης. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, δεν μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος παίκτης, όχι στον Άρη, στην οποιαδήποτε ομάδα. Υπενθυμίζω με την ευκαιρία και πάλι την ενδεκάδα του Άρη. Βέλιο κατά τα goal post, Πετρίς δεξιά στην άμυνα, Φατιγκά αριστερά, Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, ο Ράτσις και ο Μπασίρου θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ, ο Γκαρέ θα παίξει σε ελεύθερο ρόλο μπροστά από τους δύο, σαν δεκάρι δηλαδή. Δεξιά στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Παλάσιος, αριστερά ο Γιαννιώτας και στην κορυφή ο Μυρ. Βέβαια, πριν στους νεοφερμένους και σε αυτούς που είναι να ξεκινήσουν σε λίγο και προπονήσεις και να είναι στα πλάνα του προπονητή, δεν ανέφερα τον Μάνου Γκαρθία. Πολύ μεγάλη κίνηση, είναι και που λένε μου προσωπικό. Χάρηκα πάρα πολύ βέβαια με τον ερχομό του. Ήρθε και σήμερα το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και αυτός με χαμόγελα. Μακάρι να είναι ακόμη καλύτερος από την πρώτη θητεία. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερος βέβαια. Έχει όλα τα προσόντα. Μακάρι να κάνει μια χρονιά γεμάτη, να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα και να ομορφύνει το ποδόσφαιρο γενικότερα στην Ελλάδα. Τεράστιος παίκτης που θεωρώ ότι θα κάνει τη διαφορά μεσοεπιθετικά. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης μεσοεπιθετικά δείχνει να είναι γεμάτος. Να έχει τους παίκτες, να έχει την ποιότητα και νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα ο Μάνου Γκαρθία. Τώρα το αν θα έχουμε και αποχωρήσεις, το σχολιάσαμε πριν και με τον Δημήτρη. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν αποχωρήσεις, δηλαδή θα βρεθεί μια λύση για τον Δόνη. Ένας Δόνης ο οποίος έχει την ποιότητα αλλά δεν μπόρεσε να μείνει εκτός τραυματισμών την περσινή χρονιά. Ο Άρης ακούει προτάσεις, δεν έχει ακόμη επίσημη πρόταση και ενδεχομένως να φύγει και άλλος παίκτης. Θα δούμε ποιος θα είναι αυτός. Ίσως ο Κουαμέ, θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Ίσως ο Μπουσαΐντ, και αυτός είναι βέβαια. Και γι' αυτόν ο Άρης ακούει προτάσεις. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος ο Άρης από τον Μπουσαΐντ. Οπότε Δόνης Μπουσαΐντ με τον Κουαμέ είναι μια άλλη περίπτωση, αλλά ειδικά για τους πρώτους δύο. Ο Άρης ακούει προτάσεις και αν έρθει κάποια καλή δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να δώσει τους παίκτες. Ο Κώστας, σε αυτό που αναφέρω, Τίμω, νομίζω ένα αριστερό εξτρέμ θέλουμε. Ναι, ανάλογα, αρκεί να είναι πολύ πιο ποιοτικός παίκτης από τους άλλους εξτρέμ, έτσι, το να θέλουμε, ναι. Να κάνει τη διαφορά δηλαδή, να έρθει ένας αριστερός εξτρέμ που να κάνει τη διαφορά, ναι. Το δέχομαι αρκεί να φύγουν και παίκτες, είπαμε έτσι. Τώρα αν έρθει και άλλος εξτρέμ και δεν φύγει κανένας από αυτούς που προαναφέραμε, είναι και ο Αλφαρέλα που ναι μεν τον βάζει μπροστά αλλά και αυτός μπορεί να παίξει στα εξτρέμ. Πρέπει να φύγουν, να φύγει ένας δύο παίκτες για να έρθει ακόμη ένας εξτρέμ. Γνώμη μου, έτσι. Όπως και να έχει, σήμερα ο Άρης έχει αυτούς που προαναφέραμε, τους 11 για το σημερινό παιχνίδι και τους Διούδη, Κέρκες, Κάμτσι, Χαρούπα, Βοριαζίδη, Γαλανόπουλο, Διαλό, Μπουσαΐντ, Μωρόν, Μπαρμπόπουλο, Τιάμ, Δόνη και Αλφαρέλα. Και ναι, το ότι είναι, δεν είναι και στον πάγκο καθόλου ο Μάγκης, νομίζω κάτι λέει αυτό. Έτσι κι αλλιώς με την έλευση του Βέλιο ήταν σχεδόν σίγουρη η... Ας μην βιάζουμε βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο Μάικιτς πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον Άρη. Yeah.

Δεν είπαμε καθόλου και για τα άλλα παιχνιδιά της ημέρας. Άλλα δύο έχουμε εκτός από το Καλαματάρης. ΑΕΚ Ηρακλής την ίδια ώρα στις 8 και 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος για την πρώτη αγωνιστική. Αύριο στις 7.30 Όφη Βόλο, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Δεύτερη αγωνιστική, ο Άρης παίζει για πρώτη φορά στο γήπεδο του για τη φετινή χρονιά σε επίσημο παιχνίδι. Αντιμετωπίζει τον Όφη στις 30 του Αυγούστου, την επόμενη Κυριακή, στις 7.30 Άρης Όφη.

Μιας και αναφέραμε και το άλλο παιχνίδι, βγήκαν και ενδεκάδες. ΑΕΚ Ηρακλής, ΑΕΚ με 300, Ρότα Πίλιο, Ρέλβα Μουκουντή, Ζούπκοφ, Μάριν, Βιτάλη, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς και Βάργα. Ο Ηρακλής με Αθανασιάδη, Πίνα, Βούρο, Χάκλα, Σόρια, Σουρλή, Κράινς, Καϊμπούε, Νιζέ, Λόπες και Κούστα. Ο Ηρακλής που παίζει με το ιδιαίτερο 3-5-1-1 και του βγήκε στα φιλικά, τέλος πάντων.

Είπαμε για το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, την τρίτη αγωνιστική ΑΕΚ Άρης, την τέταρτη ΠΑΟΚ Άρης και την πέμπτη Άρης Ηρακλής, είναι η πρώτη πεντάδα. Πριν έχουμε, μετά θα έχουμε και τη διακοπή. Με 19-20 του μηνός το Άρης Ηρακλής και μετά 10 του Οκτώβρη το επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, την έκτη αγωνιστική, Άρης Βόλος.

Ο φίλος ο Πέτρος, ο Διονύσης, όσο και αν είναι αγαπητός, δεν είναι σε καλή κατάσταση από πέρυσι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ λίγο το μήνυμά σου, εκτός και αν εννοείς ο Διούδης. Γράφεις ο Διονύσης, ξέρω αν έχει στείλει κάποιος μήνυμα ο Διονύσης, φίλος. Μάλλον Διούδης ήθελες να γράψεις, τέλος πάντων, αν θέλεις το ξαναγράφεις το μήνυμά σου, φίλε Πέτρο.

ο Κώστας Τίμω το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου είναι ο Γκρα, ο Γκραντ ήρθε σήμερα. Δεν ξέρω, Δημήτρης, αν μας απαντήσει αργότερα. 1 εκατομμυρίου και όλα σε ερώτημα. Ο Τάσος Τιμόθε, μη μας σας τίποτα, θα νικήσουμε σήμερα, μακάρι φίλοι μου, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση στην άμυνα. Εντάξει, έρχεται, ήρθε ο Ρίτσαρτς, έρχεται ο Σούταλο και νομίζω, όπως είπε και ο Δημήτρης, γνώμη μας, έτσι, είναι ανάγκη για ακόμη ένα στόπερ για να βγει η χρονιά όσο δυνατό καλύτερα γίνεται. Δεν μπορεί ο Άρης με μόνο Φαμπιάνο και Σούταλο, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Υπάρχουν και οι νεαροί, αλλά στην άμυνα θέλει ακόμη ένα στόπερ. Μεγαλύτερη ανάγκη θεωρώ από το αριστερό μπακ, έτσι, από το να πάρει ακόμη ένα αριστερό μπακ. Ο Στέργιος, το επόμενο μήνυμα. Χαίρομαι που σ' ακούω, Τίμου, γιατί η φωνή σου σημαίνει αγωνιστική δράση και εγώ χαίρομαι που επέστρεψα, φίλε μου. Κάνε μας, Άρη, μια χρονιά τα γούστα. Άντε, καλή σεζόν. Καλή σεζόν, φίλε Στέργιο. Υπερθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7 κάτω από το πόδι της εκπομπής αρχίζει το μάτς. Και μέσα του YouTube θα μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε.

Yellow Radio 101.7 θα μας ακούτε και σε περιγραφή του Δημήτρου Σαλήν το παιχνίδι Καλαματάρης και σε πολύ λίγο Nova Sports Prime θα έχουμε και σύνδεση από το γήπεδο της Τρίπολης. Υπενθυμίζουμε το παιχνίδι γίνεται στην Τρίπολη και όχι στην Καλαμάτα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της Καλαμάτας θα είναι στην Nova, όπως και του Άρη βεβαίως, για ακόμη μια χρονιά.

Ο Αλέξανδρος με μάνου θα έχει και ο μωρόν κάποιον που μπορεί να τον τροφοδοτήσει με κλειστά μάτια. Πολλοί θα έχουν. Και ο Καντεβέρε και ο Μίρκ. Όλοι. Και ο Γκαρέ θα βοηθηθεί. Γιατί αν παίζει ο Μάνος στην δεκάδα, λογικά ο Γκαρέ θα πάρει τη θέση. Τώρα αυτά στο μυαλό μου, έτσι θα τα δούμε. Θα πάρει τη θέση του Γιαννιώτα. Άσχετα αν αγωνίζεται κυρίως δεξιά στην επίθεση. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Ακόμη είναι νωρίς. Ο Γκρέκ, ο Θεός μαζί μας με αυτή την ενδεκάδα, ορθολογική αλλά ρισκαδόρικη. Αν θεωρείς ρισκαδόρικη μόνο στα χαφ, έτσι, γιατί στα άλλα δεν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Δεν ξέρω τι εννοείς ρισκαδόρικη. Μάλλον εννοείς ότι έχει τα τρία χαφ που είναι όλα ουσιαστικά οχταροδεκάρια, έτσι. Ο Γκαρέ είναι δεκάρι και ο Ράτσις με τον Μπασίρ. Αν εννοείς αυτό, δεν βλέπω κάποιο άλλο ρίσκο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ρίσκο ο Γιένσεν που παίζει στο κέντρο της άμυνας, γιατί όλη, σε όλη την προετοιμασία στο κέντρο της άμυνας έπαιζε ο Γιένσεν. Τέλος πάντων. Α, το απαντάς αμέσως, Γκρέκ. Τα νέα πρόσωπα εννοώ, να ξέρουμε πώς συνδυάζονται πίσω ο Φατιγκά αριστερά. Εντάξει, και ούτε αυτό είναι έκπληξη, το Φατιγκά. Ναι, μεν στην προετοιμασία σε όλη έπαιξε δεξιά, αλλά να πω τη μισή χρονιά, σίγουρα τη μισή χρονιά, μπορεί και παραπάνω. Πέρσι στον Άρη την έπαιξε αριστερά ο Φατιγκά. Για τα νέα πρόσωπα, μάλλον εννοεί τον Βέλιο κυρίως. Και ενδεχομένως τον Πετρίς. Γιατί οι υπόλοιποι παίξανε σε πολλά παιχνίδια. Με εξαίρεση τον Μπασίρου. Για τα φιλικά εννοώ. Πάντως και ένα σχόλιο, γιατί έλειπα και αρκετά, αρκετό καιρό, πάντα στα επίσημα παιχνίδια ερχόμαστε εδώ στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα και στο μπάσκετ βέβαια, στο πρωτάθλημα. Θεωρώ πάρα, γιατί στην αρχή είχα πολλές επιφυλάξεις όπως και οι περισσότεροι, αλλά θεωρώ ότι η δουλειά που κάνει ο προπονητής είναι πολύ σεβαστή, πολύ καλή από πέρυσι. Μακάρι να μην το ματιάξω. Αλλά και στην προετοιμασία φάνηκε ότι κάνει δουλειά ο Γρηγορίου. Αυτό ένα σχόλιο, να μην το... έπρεπε να κάνω και μια αναφορά για τον προπονητή. Κάτι που δεν το έδειχνε πέρυσι, για παράδειγμα, ο Ζουνίδης. Και πιο πολύ το κάνω αυτό το σχόλιο για να απαντήσω και στο μήνυμα του Γκρέκ. Δηλαδή, για να βάζει αυτούς τους 11 ο Γρηγορίου, πιστεύει ότι είναι ιδανική για να έρθει το αποτέλεσμα το διπλό. Αυτοί πρέπει να ξεκινήσουν. Δεν έχει κολλήματα, επαναλαμβάνω, σε καμία των περιπτώσεων ο Γρηγορίου, τουλάχιστον αυτό έδειξε από πέρυσι στον Άρη. Δεν έχει κολλήματα. Όποιος είναι να παίξει, όποιος αξίζει να παίξει, θα παίξει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτά που βλέπω από πέρυσι με τον Γρηγορίου.

και μακάρι ο Ράτσιτς για παράδειγμα να πάμε και σε κάναν παίκτη, να κάνουμε κάποιο σχόλιο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Μακάρι να έρθει με φόρα έτσι από τα φιλικά. Ένας παίκτης που για τα πρώτα 2, 3, 4 το πολύ επίσημα παιχνίδια πέρυσι δεν έδειχνε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά ή μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Πέρυσι, επαναλαμβάνω, στα πρώτα του παιχνίδια, αλλά μετά το τέταρτο παιχνίδι άρχισε να ανεβαίνει, έδειξε την ποιότητά του και τη δείχνει και από το καλοκαίρι που τελειώνει σιγά σιγά. Μακάρι να είναι και αυτός που θα δώσει τη νίκη σήμερα. Βέβαια, ας είναι και ο Γιαννιώτας, ας είναι και ο Μοίρας, είναι οποιοδήποτε. Αρκεί να έρθει το διπλό.

Ο Γκρέκ, συμφωνώ, επόμενα για Γρηγορίου, έχει κάνει ό,τι μπορεί δεδομένου του τι έχει. Μακάρι η ομάδα να δείξει το ίδιο πρόσωπο και την ίδια όρεξη επιθετικά. Ο Γιάννης, διάβασε τις δηλώσεις που έκανε ο Πάρντο για το Μάτζιο. Όχι, αυτό πώς με διέφυγε. Έχει καιρό. Πραγματικά δεν διάβασα, Γιάννη. Ξέρω αν, εκτός και αν είναι τώρα, έχουν βγει. Πάντως δεν έχω, ειλικρινά το λέω, δεν έχω διαβάσει. Αν έχει και καιρό που έχει βγει αυτή η αναφορά, απόρρε πως με διέφυγε. Ο Γιώργος, καλησπέρα Τίμω, καλή επιστροφή και καλό πρωτάθλημα για την Αργενάρα. Βλέπω σκορ 2-3 ή 2-2. Το άλλο τι το είπες, το 2-2. Το 2-3 που βλέπεις, θα βλέπεις και πολλά γκολ. Ακάλες έρθει και 4-5. Ο Κώστας, καλή σεζόν να έχουμε φέτος. Δεν με ενδιαφέρει αν παίξουμε μπάλα, με ενδιαφέρει να κερδίζουμε. Σωστό. Ο Γιάννης απαντάει και στο μήνυμα για τις δηλώσεις του Πάρντο για το Μάτζιο. Του έλεγε είσαι πολύ καλός, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ο Τάσος με καθησυχάζει, όπως και όσους φίλους έχουν ενδεχομένως αγωνία. Τιμόθε, θα νικήσουμε, μην ανησυχείς. Ναι, το κατάλαβα, Γιάννη, τι πονόησε, αλλά

πάμε να δούμε λίγο. Λογικά έχουμε και εικόνα εδώ και ώρα. Την Nova, όχι, ακόμη δεν έχουμε. Δεν διάβαζα τα μηνύματα. Τώρα που να είναι, θα κάνουν και σύνδεση. Και σε πολύ λίγο βεβαίως θα έχουμε τον Δημήτρη Σαλή, που θα περιγράψει ακόμη ένα παιχνίδι της ομάδος για λογαριασμό του Yellow Radio. Στο μπάσκετ ησυχία, δεν κάναμε καμία αναφορά για πρώτη φορά, τουλάχιστον με εμένα εδώ στο στούντιο, δεν έχω να μην μιλάω για μπάσκετ και ειδικά τώρα που τα πράγματα πάνε το καλό στο καλύτερο, αλλά έχουμε αγώνα. Θα μας δοθεί η ευκαιρία στις επόμενες εκπομπές να μιλήσουμε για μπάσκετ, καθώς καθυστερούν ακόμη οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε 40 ημέρες περίπου, σε κάτι λιγότερο από 40, το πρώτο επίσημο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Σάνη. Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω αν με ακούς, Τιμό.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κήπεδο της Τρίπολης, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Άρη. Πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος της Super League εδώ στο κήπεδο της Τρίπολης. Οι φίλοι του Άρη έχουν μπει περισσότεροι στο γήπεδο, είναι περί των 500 ατόμων, όπως το είχαμε πει και νωρίτερα, βάσει και των εισιτηρίων τα οποία είχε προμηθευτεί η ομάδα για τη σημερινή αναμέτρηση. Πολλοί και οι φίλοι της Καλαμάτας, απλά δεν έγινε καλός προγραμματισμός, Τίμο. Καθώς ο Αστέρας δεν έχει δώσει το πέταλο, το γνωστό εκεί που πηγαίνουν οι φίλοι του, ναι, στα εντός παιχνίδια, και οι φίλοι της Καλαμάτας έχουν έρθει ακριβώς μπροστά μας. Μπορώ να σου πω ότι δεν βλέπω σχεδόν τίποτα από τις σημαίες οι οποίες υπάρχουν από τους φίλους της Καλαμάτας. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, έχουν βέλτιστες σημαίες μαζί τους. Χαίρονται για την ομάδα τους, η οποία επέστρεψε μετά από 25 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Αλλά όταν τους βάζει μπροστά στους δημοσιογράφους, νομίζω είναι μια επιλογή η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Mm-hmm. Ελπίζω να μην κουνιούνται οι σημαίες όταν ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Ναι, έχουμε και εικόνα και εμείς τώρα. Και βλέπουμε και τις σημαίες τώρα, αυτό που λες. Είναι τέσσερις μεγάλες σημαίες εκεί. Που...
1: Ναι, είναι τέσσερις σημαίες και είναι ακριβώς μπροστά μου. Έτσι, δηλαδή, ναι. Μπροστά στα δημοσιογραφικά εδώ που καθόμαστε.
0: Τώρα με το πλάνο που δείχνει η Νόβα, το βλέπουμε. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει πάντως πολλοί φίλοι της Καλαμάτας και λογικό είναι έτσι. Mm-hmm. Ξαναλέω, μετά από τόσα χρόνια που η ομάδα λείπει και η απέναντι κερκίδα έχει αρκετό κόσμο. Τα επίσημα θεωρητικά εδώ στο γήπεδο της Τρίπολης είναι κλειστή μόνο η κερκίδα των οργανωμένων του Αστέρα Τρίπολης. Και οι φίλοι του Άρη είναι στο απέναντι πέταλο των φιλοξενούμενων κανονικά. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης με το Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Πετρής, αριστερά ο Φαντιγκά. Στα χαφ Ράτσιτς και Μπασίρου. Ο Γκαρέ στο 10. Δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Ράφα Μύρ στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια. Στρούγκι και Ροντρίγκες στο κέντρο της άμυνας. Καλουτσικίδης δεξιά, Αλόνσο αριστερά. Διαρά, Χάμζα και Κατάλντι η τριάδα στα χαφ. Ο Μπόλιβαρ στην κορυφή της επίθεσης. Μορέιρα στη μία πλευρά και Βάργκας στην άλλη δεξιά. Βάργκας αριστερά, Μορέιρα στην επίθεση για την ομάδα της Καλαμάτας. Στον πάγκο Άρης, Μπαρμπόπουλο, Διούδη, Κάμτσι, Χαρούπα, Τιάμ, Μωρόν, Μπουσαΐντ, Αλφαρέλα, Βοριαζίδη, Σανουσί, Γαλανόπουλο και Κέρκες. Ενώ η Καλαμάτα, Βασίλεβιτς, Βαρελά, Χατζηθεοδωρίδη, Παναγιώτου, Μπακαγιώκο, Ιγνιάτοβιτς, Γκεσάν, Καρεάσο, Λιατσικούρα, Μπονέτο και Μουζάκη από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Διετής αναμέτρησης ο Σπύρος Ζαμπαλάς, βοηθή Λίας Κωνσταντίνου και Θανάσης Κόλιας, τέταρτος ο Χρήστος Βεργέτης, Σοβάρ Βασίλης Φωτιάς και Στέφανος Κουμπαράκης. Έχουν βγει αναπληρωματικοί των δύο ομάδων, έχουν πάει στους πάγκους τους. Περιμένουμε να βγουν και τώρα βγαίνουν και οι εντεκάδες των δύο ομάδων μαζί με τους διαιτητές. Περίπου τρία λεπτά πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ενθουσιασμός από τους φίλους του Άρη, ενθουσιασμός από τους φίλους της Καλαμάτας για αυτή την πρεμιέρα. Ανοίγει ουσιαστικά η χρονιά με αυτό το παιχνίδι, αλλά και το παιχνίδι που γίνεται στην Νέα Φιλαδέλφεια, το ΑΕΚ Ηρακλής. Ανοίγει η φετινή σεζόν για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, για τη Super League. Για τον Άρη, ο οποίος ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του με την νίκη στο κύπελο κόντρα στην Καρδίτσα με 0-2. Η Καλαμάτα επίσης κέρδισε 4-2 τον Πανετολικό και οι δύο ομάδες θα είναι στην κλήρωση της Τρίτης για την link phase του κυπέλου Ελλάδος. Θα γίνει η κλήρωση, ακόμα και αν δεν έχει βγει απόφαση για την ένσταση που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για τον Λεβαδιακό και για την κανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή. Θα γίνει η κλήρωση κανονικά με δύο σενάρια, αναλόγως αν θα είναι στη League Phase ο Αστέρας Τρίπολης ή ο Λεβαδιακός. Οι παίκτες των δύο ομάδων τώρα παίρνουν τις θέσεις τους και για τις καθιερωμένες φωτογραφίες μαζί με τους διαιτητές.
0: Χορηγή μετάβασης στο Γιώτα Αλεξανδρίδης περιοχή αεροδρομίου, ψητοπολείο Φίνα Κότα και Σουβλάκι στο γήπεδο του Άρη και κοσμηματοπολείο Τσομάκος Τζούελς.
1: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι έχει πέσει πλέον ο ήλιος πίσω από τα βουνά που είναι απέναντί μας και δεν έχει τόση ζέστη όσο είχε νωρίτερα εδώ στα μπούθ, γιατί τα μπούθ είναι κλειστά με τζάμια, λαμαρίνες. Όταν χτυπάει ο ήλιος γίνεται σαν φούρνος. Τώρα είναι λίγο καλύτερα που έχει πέσει ο ήλιος. Ελπίζουμε ακόμη καλύτερα σε λίγο για να μπορέσουμε και να κάνουμε τη μετάδοση, γιατί δεν είναι και καλύτερες δυνατές συνθήκες. Πολύ ζέστη εδώ στην Καλαμάτα. Παρότι έβρεξε, όταν φτάσαμε κατά τις 4,5 ώρα έβρεχε και λέω πάλι ρε Καλαμάτα, λέω θα βρέχει. Τρίπολη, συγγνώμη, θα βρέχει. Αλλά τελικά πολύ ζέστη. Τελευταίες οδηγίες στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Βέλιο και αγκαλιάζεται με όλους τους συμπαίκτες του. Πρώτη του παρουσία, όπως και του Πετρής, πρώτη επίσης παρουσία και των δύο για τον Άρη. Γενικά οι καινούργοι του Άρη της φετινής σεζόν, δηλαδή είναι ο Βέλιο, ο Πετρής, ο Μυρ, ο Μπαστήρου και ο Παλάσιος, 5 δηλαδή από τους 11 είναι καινούργοι, οι δύο εντελώς καινούργοι, ο Βέλιο και ο Πετρής, θα κάνουν την πρώτη τους παρουσία με την κυτρινόμαυρη φανέλα, με την κίτρινη φανέλα, την κίτρινη φοράει ο Άρης πάνω κάτω, την ολοκίτρινη.
0: Ναι, τα πάντα, κάλτσες μέχρι το πεβραχιόνι, όλα κίτρινα είναι.
1: Όλα κίτρινα πραγματικά. Όρκος Νίκης από τους παίκτες του Άρη, όπως και από τους παίκτες Καλαμάτας, οι οποίοι έκαναν μαζί με τον μπάγκο τους, όλοι μαζί, τον Όρκο Νίκης. Και η μπάλα στα χέρια του διαιτή της αναμέτρησης, Ζαμπαλά, και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Και το πρωτάθλημα γενικότερα.
1: Και το πρωτάθλημα γενικότερα, έτσι. Εδώ είπαμε και στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον ΟΠΑΠ Αρένα, η σέντρα του φετινού πρωταθλήματος. Ο Άρης είναι στη σέντρα με τον Ράφα Μυρ πάνω στην μπάλα, ο οποίος περιμένει το ok από τον Ζαμπαλά. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, για να ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα. Εδώ στην Τρίπολη. Ζαμπαλάς ρωτάει και τους δύο τερματοφύλακες αν είναι ok, τον Βέλιο και τον Γκέλιο. Βέλιο και Γκέλιο, καλό αυτό.
0: Νομίζω είναι και αρχηγός Καλαμάτας ο τερματοφύλακας. Αν είδα
1: λογικά
0: καλά.
1: Ναι, πρέπει να είναι και πιο παλιός.
0: Καλά...
1: Νομίζω αυτός ναι. Ο Καλουτσικίδης και ο Στρούγκης, αυτοί τρεις ήταν από πέρσι. Mm-hmm. Και ο Μωρέιρα, αυτοί οι τέσσερις. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι με τους παίκτες του Άρη να γεμίζουν, διώχνουν οι παίκτες Καλαμάτας με τον Ροντρίγκες, κατεβάζει ο Ράτσιτς και κάνει το άνοιγμα σε ένα σημείο που κόβουν οι παίκτες Καλαμάτας. Με το κεφάλι ο Φαντιγκά προλαβαίνει τον Γιαννιώτα και απομακρύνουν οι παίκτες Καλαμάτας και πάλι ο Γέννησεν με το κεφάλι. Άλλη μια κεφαλιά από τον Ντιαρά, κατεβάζει ο Μωρέιρα και θέλει να γυρίσει. Θα τον κόψει ο Ράτσιτς, αλλά υπάρχει φάουλ νωρίτερα, το οποίο υποδεικνύει ο διαιτής αναμέτρησης πάνω στο Μωρέιρα, το οποίο τώρα εκτελείται προς τα πίσω για τον Στρούγκη. Ροντρίγκες και πάλι για τον Στρούγκη. Το γέμισμα του Στρούγκη. Βγαίνει γρήγορα ο Γένσεν εκεί και κόβει. Με φάουλ όμως. Πήγε δυνατά ο Γένσεν. Πάνω στον Καλουτσικίδη και έκανε το φάουλ. Πάνω στο Χάμζα ήταν. Δανεικός από τον Ολυμπιακό ο Χάμζα για την Καλαμάτα, όπως και ο Λιατσικούρας. Και ο Καλουτσικίδης είναι πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Φεύγει ο Καλουτσικίδης, ο Μωρέιρ θα το εκτελέσει. Αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Μωρέιρα το εκτελεί δυνατά μες στην περιοχή. Εύκολα ο Βέλιο μπλοκάρει. Πήγε να δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα θα το κάνει με το βολέ, ψάχνοντας τον Γκαρέ. Θα κόψουν οι παίκτες της Καλαμάτας και θα έρθουν για να πάρουν την μπάλα και πάλι με τον Μπολίβαρ. Ροντρίγκες. Για τον Μπολίβαρ κόβει ο Ράτσιτς και θέλει να βγάλει τον Άρη τώρα γρήγορα μπροστά με τον Γκαρέ. Γκαρέ το άνοιγμα για τον Παλάσιο στα δεξιά. Πάντα Παλάσιος, μια σέντρα με στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες Καλαμάτας. Δεύτερο δοκάρι με τη μία το σουτ στην αγκαλιά του Γκέλιου. Με διπλή προσπάθεια ο Γκέλιο μπλοκράρει. Ο Γκέλιος, το σουτ έγινε από τον Μυρ. Του ήρθε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι με τη μία το σουτ από τον φορ του Άρη. Με διπλή προσπάθεια ο Γκέλιος μπλόκαρε. Και δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με το γέμισμα για τον Μωρέιρα. Ανοιχτό κοντρόλ ο Ράτσι ελέγχει και πάλι για τον Άρη. Και ψάχνει τον Παλάσιο με το κεφάλι αυτό για τον Γκαρέ. Γκαρέ με το τακουνάκι για τον Μυρ. Και δίνουν υπέρ τη Καλαμάτα με τον Στρούγκη. Γκέλιος. Για τον Αλόνσο, ο οποίος γεμίζει, ο Γένσεν θα κόψει. Ράτσιτς. Και πάλι ο Άρης στην επίθεση. Ράτσιτς το άνοιγμα για τον Γιαννιώτα. Θα προλάβει την μπάλα πριν βγει πλάγιο. Γιαννιώτας την γυρίζει πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Έρχεται να πάρει την μπάλα ο Πετρής. Την γυρίζει πίσω για τον Βέλιο. Και αυτό τον Γένσεν. Ο Άρης και πάλι στην επίθεση. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Καλαμάτα Άρης 0-0. Φαντιγκά. Πήγε να συνεργαστεί εκεί με τον Μυρ. Δεν τα κατάφερε. Δεν υπάρχει φάουλ. Κόβουν οι παίκτες Καλαμάτας. Δεν έχουν μπροστά τώρα με τον Μωρέιρα. Ο οποίος θα πέσει κάτω. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Φαντιγκά κερδίζει. Και έρχεται για να πάρει την μπάλα ο Γένσεν. Τώρα σταματάει το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς. Και δίνει φάουλ υπέρ της Καλαμάτας.
0: Χορηγή μετάβωσης Κοσμηματοπολείο Τσομάκος Jewels. Ψητοπολείο Φίνα Κότα και Σουβλάκη στο γήπεδο του Άρη και το Γιώτα Αλεξανδρίδης περιοχή αεροδρομίου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο Μωρέιρα παίζει από τα δεξιά και αριστερά ο Βάργκας. Παίζει πάνω στον Φαντιγκά. ο Μορέιρα και τον Γένσεν. Ένα γέμισμα τώρα για τον Βάργκας, ο οποίος κατεβάζει. Θα τον κόψει ο Πετρής. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα από τα αριστερά τώρα, όπως επιτίθεται. Θα δώσει τον Αλόνσο την μπάλα για να το εκτελέσει. Το εκτελεί προς τα πίσω για τον Ροντρίγκες. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Γκέλιο. Διαρά. Και πάλι για τον Ροντρίγκες. Πιέζουν οι παίχτες του Άρη. Ροντρίγκες για τον Διαρά. Η πίεση εκεί από τον Ράτσι. Μπάλα πάει πίσω στον Γκέλιο. Κρατάει ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Γκέλιος. Τώρα θα δώσει για τον Ροντρίγκες. Θέλει να βγει αυτός μπροστά. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Από τα δικά του πόδια η μπάλα βγήκε εκτός. Με την πίεση ο Άρης κερδίζει αυτό το πλάγιο ψηλά. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Ζερεμί Πετρής να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Δεξιός ο πιστοφύλακας στο σημερινό παιχνίδι για τον Άρη, ο Ζερεμί Πετρής. Θέλει το πλάγιο δυνατά μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Ο Ράτσης με το κεφάλι. Διώχνουν οι παίκτες των γηπεδούχων. Μορέιρα θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Σε ένα σημείο που είναι ο Γένσεν, ο οποίος θα τη γυρίσει πίσω στον Βέλιο. Και ο Βέλιος με τη μία θα γεμίσει. Ψάχνοντας τον Παλάσιο, δεν πρέπει να νοψάει το Παλάσιο. Κατεβάζει την μπάλα για τον Καρέ. Καρέ κάνει την τρίπλα στην περιοχή. Πάντα Καρέ θα κοπεί τελικά. Πήγε να κάνει δεύτερη τρίπλα και κόπηκε ο Καρέ. Και Καλαμάτα θέλει τώρα να βγει μπροστά. Με τον Ντιαρά, η παλιά και τον Βάργα τώρα στην πλάτη τη άμυνα εκεί, αλλά θα προλάβει ο Φαμπιάνο. Θα βγει πρώτο και θα κερδίσει την μπάλα. Και θέλει να τη βγάλει και μπροστά για τον Καρέ. Κόβουν και πάλι παίχτε τη Καλαμάτα. Κατάλντι. Το πλάγιο είναι και πάλι για τον Άρη. Από τα πόδια του Κατάλντι. Με τον Πετρίς να το εκτελεί. Συμπληρωμένα 5 λεπτά στο γήπεδο της Τρίπολης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 0-0. Ο Πετρίς στο πλάγιο. Από τα δεξιά για τον Άρη. Θα κόψουν οι παίχτες της Καλαμάτας. Νέο πλάγιο για τον Άρη. Πιο ψηλά πάντα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Και πάλι με τον Πετρίς έτοιμο να το εκτελέσει. Πετρίς το εκτελεί τώρα για τον Μύρ. Αυτός θέλει να γυρίσει. Θα χάσει την μπάλα. Ένα γύρισμα και πάλι τους παίκτες Καλαμάτας. Ένα σημείο που είναι μόνο ο Βέλιο. Ο οποίος δίνει στον Φαμπιάνο. Αρχηγός για τον Άρη. Ο Ούρος Ράτσιτς. Την φετινή σεζόν αυτός είναι ο πρώτος αρχηγός της ομάδας. Η παλιά τώρα του Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά, ο οποίος κατεβάζει. Μπασίρου. Δίπλα του στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Καρέ που έχει πάει δεξιά. Το γέμισμα των Πετρής. Ο Μύρ θα τσιμπήσει την μπάλα. Ο Ροντρίγκες πάει πρώτος. Ο Μύρ τον πιέζει. Ροντρίγκες πέφτει κάτω. Φάουλ. Υπέρ της Καλαμάτας. Έπεσε εύκολα και ο Ροντρίγκες μόλις αισθάνθηκε στην πλάτη του τον Ραφα Μύρ. Το φάουλ για τους τυπικά γηπεδούχους. Με τον Ροντρίγκες έτοιμο για να το εκτελέσει. Με Πασούλα δίπλα του στον τερματοφύλακά του τον Γκέλιο. Στρούγκης. Το γέμισμα του Στρούγκη για τον Μορέιρα. Θα περάσει μπάλα από αυτόν και θα καταλήξει πλάγιο για τον Άρη. Ο Φαντιγκά θα το εκτελέσει. Αριστερό μπακ σήμερα για τον Άρη. Ο Νόα Φαντιγκά. Περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Τώρα εκτελεί το πλάγιο, ψάχνοντας τον Μύρο, ο οποίος θέλει να κατεβάσει. Η μπάλα περνάει και το Γιαννιώτας για να την πάρει, αλλά ανοίγει την μπάλα και φεύγει. Κόβουν οι παίκτες Καλαμάτας, θέλει να μπει ο Μπασίρος πρώτος στη φάση και ο Φαντιγκά. Κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι με τον Χάμζα. Το άνοιγμα τώρα για τον Μπολίβαρ. Ένα σουτ του Μορέιρα, είναι η μπάλα ψηλά, out. Ο Μορέιρα ήταν αυτός ο οποίος βρήκε χώρο, έκανε ένα σουτ, την μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βέλιο. Η πρώτη φάση για την Καλαμάτα στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρήκε λίγο χώρο και ο Μορέιρα δεν δίστασε. Έπιασε το δυνατό σουτ. Μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βέλιο. Έχει έρθει ο Βάργκας τώρα δεξιά. Έχει πάει ο Μορέιρα αριστερά. Αλλάζουν θέσεις οι δύο ακραίοι της Καλαμάτας. Ο Βέλιο γεμίζει. Προσπαθεί εκεί ο Γκαρέ. Διώχνει παίκτη Καλαμάτας. Ο Ράτσι θέλει να κατεβάσει για τον Γιαννιώτα. Θέλει να γυρίσει αυτό. Υπάρχει φάουλ εκεί. Το οποίο κερδίζει ο Γιάννης Γιαννιώτας από τον Καλουτσικίδη. Ένα φάουλ για τον Άρη στη μεσαία γραμμή. Κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Καλαμάτας. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Ο Αγκαρέ αφήνει για τον Μπασίρου. Στο 9 είμαστε, στην Τρίπολη, Καλαματάρες 0-0. Ο Μπαστήριο του εκτελεί έξυπνα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το σουτ. Ο Ράτσι ήταν αυτός ο οποίος πάτησε περιοχή. Έξυπνη εκτέλεση. Έκανε το κοντρόλ του, έφυγε λίγο όμως του Σέρβου και η μπάλα κατέληξε out. Έξυπνη εκτέλεση από τον Μπαστήριο. Ο Ράτσι έκανε δυνατό κοντρόλ εκεί, του έφυγε και η μπάλα κατέληξε out. Με τον Γκέλιο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καλουτσικίδης. Καλουτσικίδης, πέρασε η μπάλα για τον Βάργκας. Πιέζεται αυτός και χάνει. Μπασίρου. Σον Γένσεν. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Πετρίς για τον Παλάσιος, αυτός για τον Καρέ. Το άνοιγμα του Καρέ για τον Γιαννιώτα από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πέρασε, τρέχει ο Γιαννιώτας. Προσπαθεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, δεν τα καταφέρνει. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Και φωνάζει ο Γιαννιώτας και τους συμπαίκτες του να ανέβουν για να πιέσουν. Ψηλά. Καλουτσικίδης στο πλάγιο για την Καλαμάτα. Το εκτελεί. Και παλεύει ο Γένσεν με τον Μπολίβαρ. Η μπάλα περνάει. Πάλι ο Γένσεν με το κεφάλι. Ράτσιτς. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο στον Παλάσιος, ο οποίος έχει βγει δεξιά. Κάνει κίνηση ο Γκαρέ, δεν του περνάει την μπάλα ο Παλάσιος. Πίσω για τον Πετρίς και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Φαμπιάνο. Πίεση και στον Φαμπιάνο, αυτός για τον Γένσεν. Το γέμισμα του Γένσεν ψάχνοντας τον Γιαννιώτα. Κεφαλιά από τον Καλουτσικίδη, πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Με τον Αφαντικά να πηγαίνει στην εκτέλεση. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά εδώ στην Τρίπολη. Ο Άρης πατάει καλύτερα σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και την κερδίζει αρκετές φορές από τους αντιπάλους. Του προσπαθεί ο Μύρ τώρα και κάνει δύο τριπλές, κρατάει την μπάλα. Ο Ράφα Μύρ ανοίγει από την άλλη πλευρά πολύ ωραία για τον Γκαρέ. Γκαρέ κατεβάζει από τα δεξιά τώρα. Πάντα ο Γκαρέ. Τώρα δεν βλέπω τώρα, παιδιά. Συγγνώμη, Γκαρέ η σέντρα με στην περιοχή μια κεφαλιά δεν μπορούσε να την πάρει. Ο Γιαννιώτας κόβουν οι παίχτες της Καλαμάτας. Προσπαθεί εκεί και ο Μπολίβαρ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπασίρου. Φάουλ υπέρ του Άρη. Γένσεν για τον Φαντιγκά. Κρατάει την μπάλα ο Φαντιγκά. Θέλετε να ανοίξει να μπει με στην περιοχή. Την άνοιξε λίγο παραπάνω. Έπεσε ο παίκτης Καλαμάτας. Πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι γιατί ο παίκτης Καλαμάτας και εγώ νομίζω μόνος του έπεσε και έπιασε την μπάλα. Και είναι πέναλτι το οποίο υποδεικνύει ο Ζαμπαλάς. Δεν υπήρχε φάουλ, έπαιξε μόνο στο παίκτη Καλαμάτας ξεκάθαρα και ο Ζαμπαλάς δείχνει ότι την έπιασε την μπάλα. Είναι πέναλτι για τον Άρη στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, όπως υπέδειξε ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Θα μας βοηθήσει και εσύ, Τίμο.
0: Ναι, για αυτόν τον λόγο.
1: Από την άλλη πλευρά από εδώ που είμαστε εμείς.
0: Και νομίζω είναι και κάρτα κανονικά αυτό για τον.
1: Νομίζω έπεσε μόνο σου, δεν υπήρχε φάουλ. Υπήρχε φάουλ.
0: Θα το δώσω σε replay, δεν μου φάνηκε κάτι.
1: Δεν μου φάνηκε να υπάρχει.
0: Το να έχει το χέρι λίγο από πίσω.
1: Μάτι.
0: Ναι, δεν μου φάνηκε. Τώρα μισό λεπτάκι.
1: Ήταν, έπεσε πολύ εύκολα. Δηλαδή, εγώ τον βλέπω να.
0: Εγώ δεν βλέπω κάτι.
1: Πολύ
0: όπως αυτό, ήταν και πολύ κοντά ο Ζαμπαλάς. Ήταν πάρα πολύ κοντά.
1: Πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Τον φωνάζει στο βάρο όμως ο Φωτιάς. Μάλιστα. Ο Φωτιάς τον φωνάζει
0: λίγο,
1: στο βάρο.
0: Ξέρεις τι, λίγο με το. Ενώ είναι ακριβώς δίπλα ο διαιτής. Βάζει ο το. Ναι, ο Ζαμπαλάς. Βάζει το χέρι του. Το βάζει ο Φατιγκά. Τώρα δεν είμαστε και.
1: Δεν φάνηκε να πόσο... είναι δυνατό πάντως για να πει.
0: Ναι,
1: ότι...
0: ναι.
1: Πάντως ο Φωτιάς.
0: Ότι το βάζει το χέρι και πάει στην πλάτη του, α το πούμε έτσι, στα πλευρά του κτλ. Το βάζει. Είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, τα φάουλ όμως παιδιά ποδόσφαιρο παίζουν.
0: Ναι, ναι, ποδόσφαιρο. Αυτό, μα είναι και μπροστά ο Ζαμπαλάς. Πρόσεξε, είναι μπροστά εντελώς. Δηλαδή, το είδε αυτό. Δεν μπορεί να μην δεν είδε ότι έχει την επαφή. Θεώρησε όμως ότι δεν είναι αυτή η επαφή για φάουλ.
1: Για να δούμε τι θα θεωρήσει τώρα που θα το δει. Ένα απλό τζαρτζάρισμα, εγώ πιστεύω ότι είναι έτοιμο.
0: Ναι. Α, βλέπω τώρα.
1: Δεν υπάρχει κανένα απέναντι για μένα.
0: Όχι πέναλτι.
1: Και πολύ γρήγορα επιστρέφει και δίνει φάουλ, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ξεστή. Ενδεχομένως κάνει και ένα με το αριστερό του πόδι ο Φατιγκά. Αν έδωσε κάτι, είναι φάουλ με το αριστερό πόδι του Φατιγκά. Αυτό βλέπω, το έκαναν και σε τέτοιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, αυτό έδειξε. Όμως, με το χέρι του αυτό έδειξε, να ξέρεις.
1: Επειδή παίζουμε ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή φτάνει αυτό το αστείο.
0: Όντως,
1: απλά. Ένα παίχτη λίγο πέφτει κάτω.
0: Απλά να ξέρεις.
1: Δώσ' το φάουλ.
0: Όντως αυτό το τζαρτζάρισμα, το πούμε, δεν το δίνει γιατί έδειξε με το χέρι του χαρακτηριστικά. Ξέρεις πώς. Πώς να το πω, τον γκλώτησε, κάπως έτσι. Έδωσε το φάουλ με το αριστερό πόδι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, δεν υπάρχει πέναλτι. 0-0 παραμένει στο γήπεδο της Τρίπολης, το 14 είμαστε.
0: Το πρώτο γκολ το πετυχαίνει ο Βάργα στη χρονιά. Πάντως στο 10ο λεπτό ο ΑΕΚ Ηρακλής 1-0.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα κόβει ο Μυρ και θέλει να μπει ο Γιαννιώτας στη φάση για τον Άρη και να βγει μπροστά. Γιαννιώτας κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Τον τραβάει ο αντιπαλός του. Θέλει να δώσει δίπλα του για τον Μυρ. Ο Μυρ μπαίνει δυνατά στη φάση. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Όχι, για την Καλαμάτα λέει ο Ζαμπαλάς. Νομίζω για τον Άρη ήταν το πλάγιο. Με τον Καλουτσική δίθμο για να το εκτελέσει. Πλάγιο για την Καλαμάτα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Εκτελείται μια κεφαλιά από τον Βάργκας. Προσπαθεί εκεί και ο Μπασίρο, ο Φαμπιάνο από μακρύνει. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Μυρ. Πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά και πάλι. Με τον Φαντικάζημα να το εκτελέσει. Ράτσιτς. Κάνει το κοντρόλ της μπάλας και την πετάει από την άλλη πλευρά για τον Πετρίς. Πετρίς θέλει να ανέβει. Θα δώσει τον Παλάσιος. Παλάσιος γυρίζει. Φάουλ, λέει ο Ζαμπαλάς. Φάουλ του Παλάσιου στην προσπάθεια να ελευθερωθεί από τον αντίπαλό του.
0: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο Φίνα Κότα και Σουβλάκη στο γήπεδο του Άρη, το Γιώτα Αλεξανδρίδης περιοχή αεροδρομίου και κοσμοματοπολείο Τσομάκος Τζούελς.
1: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ υπέρ της Καλαμάτας. Το οποίο εκτέλεσε από τα αριστερά ο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός. Γεμίζει ο Ροντρίγκες. Ο Μορέιρα σηκώνει την μπάλα. Βγαίνει πρώτος και απομακρύνει ο Γένσεν. Ράτσιτς. Κλείνεται εκεί από δύο. Θα γυρίσει την μπάλα στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Θέλει να βρει μπροστά αυτό στον Παλάσιος. Αφήνει το πλεονέκτημα εκεί ο Ζαμπαλάς. Θέλει να βρει μπροστά με τον Καρέ. Πλάγιο για τον Άρη. Πλάγιο τον Άρη από τα δεξιά. Εκτελέστηκε γρήγορα. Πίσω η μπάλα στον Μπασίρου. Η παλιά του Γένσεν. Ψάχνει τον Γκαρέ, ο οποίος κατεβάζει. Έχει βγει πάλι στα δεξιά ο Γκαρέ. Αλλάζουν συνεχώς θέση με τον Παλάσιος. Γκαρέ θέλει να κάνει τις τρίπλες. Πίσω για τον Πετρίς. Μπασίρου. Και πάλι για τον Πετρίς. Η παλιά του Πετρίς. Προσπαθεί να γυρίσει ο Ράτσιτς. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του ο Σέρβος. Ράτσιτς με στην περιοχή από τα δεξιά. Πάντα Ράτσιτς θα κοπεί τώρα. Την Καλαμάτα θέλει να βγει μπροστά. Η παλιά τώρα στα χαβ για τον Κατάλντι. Και το άνοιγμα του Κατάλντι από την άλλη πλευρά για τον Βάργκας που έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει πάνω το Φαντιγκά. Βάργκας θέλει να μπει με στην περιοχή με το Φαντιγκά. Θα κοπεί. Ο Γένσεν θα κερδίσει πολύ ωραία η άμυνα του Φαντιγκά. Ράτσιτς τώρα θέλει να ανοίξει για τον Γιαννιώτα. Πλάγια αριστερά. Γιαννιώτας. Ο Μυρ είναι μάλλον ο Μυρ. Θα κερδίσει την μπάλα ο Μυρ τώρα και έχει χώρο για να βγει μπροστά. Μυρ πάντα με την μπάλα. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά για τον Γκαρέ. Γκαρέ μπαίνει με στην περιοχή. Πάντα ο Γκαρέ. Το σούτ χαμηλά. Out. Πολύ καλή φάση για τον Άρη. Κόρνερ. Κόρνερ είναι η μπάλα. Βρήκε κάπου. Δεν ξέρω αν την βρήκε ο τερματοφύλακας. Το σούτ του Γκαρέ στο 17. Η μπάλα κόρνερ για τον Άρη. Ωραία προσπάθεια του Μυρ. Ο οποίος κέρδισε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Την κουβάλισε. Την πέρασε στον Γκαρέ. Αυτός μπήκε στην περιοχή. Έκανε την τρίπλα. Το σούτ την μπάλα κάπου κόντρα.
0: Νομίζω βρήκε και δοκάρι. Νομίζω θα το δώσει στο replay.
1: Δοκάρι.
0: Θα το δώσει και στο replay. Γιατί ξέρετε, έρχεται η εικόνα λίγο πιο αργά σε εμάς. Ακόμα okay. Δεν είδαμε.
1: Θα μας το πεις λοιπόν. Ναι. Το κόρνερ τώρα για τον Άρη. Το πρώτο στο παιχνίδι. Από τα αριστερά.
0: Ναι, και δοκάρι πήγε να ξέρεις.
1: Πήγε και δοκάρι. Εκτελείται το κόρνερ με στην περιοχή. Απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες της Καλαμάτας. Τρέχει ο Μοριρά να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Άρη, δεν πρόλαβε. Θα το εκτελέσει τώρα. Είναι ο Παλάσιος, θα αφήσει το Φαντιγκά την εκτέλεση. Όχι. Το εκτελεί για το Φαντιγκά. Παλάσιος. Έχει έρθει αριστερά. Δεν ξέρω αν είναι για τη φάση. Φαντιγκά. Πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γένσεν. Μπασίρου. Πάντα ο Μπασίρου με την μπάλα. Πιέζεται εκεί. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Πάντως να σου πω, Τίμο, ότι είναι αστείο πραγματικά να μην αφήνεις τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους έχοντας βάλει τρεις ανθρώπους, τέσσερις ανθρώπους να έχουν τέσσερις τεράστιες σημαίες μπροστά μας δεν βλέπω σχεδόν τίποτα. Να φανταστεί. Δηλαδή, συνέχεια κουνιέμαι και φαντάζομαι που πάει μπάλα, να σου πω την αλήθεια.
0: Θυμάμαι, Δημήτρη, ακόμα ένα παιχνίδι που έχει γίνει αυτό πολλά χρόνια πριν.
1: Απαράδεκτα,
0: πάλι στην Τρίπολη. Με Αστέρα Τρίπολη Άριστο. Θυμάμαι αυτό πάλι.
1: Δεν ξέρω ποιο το επέλεξε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αστείο τώρα που είσαι δημοσιογράφο να βάζει σημαίε και να μην βλέπουν τίποτα. Αναγκάζομαι να σκόνω όρθιο. Για να δω αν μπορώ να δω καλύτερα έτσι. Λοιπόν, φάουλ για τον Άρη. Με τον Γιαννιώτα και τον Καρέ πάνω στην μπάλα. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 0-0. Νωρίτερα δοκάρι για τον Άρη στο 18 με τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Εκτελεί ο Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά γύρισμα. Προσπαθούν εκεί με τον Μύρη παίκτες του Άρη, θα μπλοκάρει ο Γκέλιος. Ο τερματοφύλακας ομάδας Καλαμάτας και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Ροντρίγκες. Πήγε να περάσει μπροστά για τον Μπολίβαρ, κάνει λάθος, κερδίζει ο Γκαρέ. Έρχεται ο Πετρίς, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Και πάλι μπάλα στα πόδια των παικτών του Άρη. Πλάγιο τώρα από τα δεξιά με τον Πετρίς έτοιμο να το εκτελέσει. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πετρίς το εκτελεί δυνατά μες στην περιοχή. Κεφαλιά από το Ράτσιτς, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, out.
0: Πάντως, Δημήτρη, ήθελα να το τσεκάρω λίγο, αλλά εδώ και ναι, περίπου 10 λεπτά, από το 19ο λεπτό, ο Γκαρέ παίζει δεξιά και ο Παλάσιος δεκάρι.
1: Έχει εθελεστέρα, ναι, το είχα πει και νωρίτερα. Ναι.
0: Α, το έχεις πει, συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει.
1: Ναι, ήταν απλά, ήταν πως το λένε, τυχαίο.
0: Ναι, αλλά τελικά όχι εδώ, από το 11 και μετά παίζει δεξιά
1: τώρα
0: ο Γκαρέ.
1: Το Γιαννιώτα πάλι αριστερά, ναι, παίζει δεξιά, αλλάζαν συνέχεια βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παλάσιος και Γκαρέ. Τώρα έχει πάει περισσότερο ο Παλάσιος. Λοιπόν, το πλάγιο για τον Άρη με τον Πετρίς από τα δεξιά. Πετρίς για τον Παλάσιος. Θέλει να γυρίσει ο Αργεντίνος. Κερδίζει νέο πλάγιο. Πάντα από τα δεξιά. Με τον Ζερεμή Πετρίς στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Να είναι έτοιμος για να το εκτελέσει. Πετρίς. Τελεί το πλάγιο, κεφαλιά του Ράτσι με στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Βλέπουμε ότι το ψάχνει με τα πλάγια ο Πετρίς στο Ράτσι με στην περιοχή. Είναι τρίτη φορά που το κάνουν αυτό οι παίκτες του Άρη. Ο υψηλός όμως Σέρβος παίρνει θέση με στην περιοχή και το ψάχνει με την εκτέλεση πλαγίου ο Πετρίς και τρεις φορές από τα δεξιά έγινε. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω. Τώρα το εκτελεί χαμηλά για τον Παλάσιος. Τον Γκαρέ, μάλλον ένα γύρισμα με στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ελέγχει την μπάλα ο Γένσεν και την γυρίζει πίσω στον Βέλιο. Βέλιο περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Γένσεν. Πάντα ο Γένσεν με την μπάλα. Για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο γεμίζει. Ψάνει το Μύρη, μια κεφαλιά, μπαίνει στη φάση ο Γιαννιώτας, κερδίζει την μπάλα. Ο Ζαμπαλάς σταματάει πάλι τη φάση, φάουλ υπέρ της Καλαμάτας. Ο Ζαμπαλάς το έχει αυτό να σφυρίζει πολλές φορές στα παιχνίδια. Είναι από τους διαιτητές που σφυρίζουν πάρα πολύ.
0: ΑΕΚ Ηρακλής στο ίδιο χρονικό σημείο, 2-0.
1: Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, να πούμε. Cooling break. Ο Ζαμπαλάς στέλνει τους επέκτες στους πάγκους για να δροσιστούν. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 0-0. Τιμό.
0: Χορηγή μετάβασης Κοσμηματοπολείο Τσομάκος Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδης περιοχή αεροδρομίου και ψητοπολείο Φίνα Κότα και Σουβλάκι στο γήπεδο του Άρη. Καλαμάτα Άρης 0-0, 23ο λεπτό, στο 22 έχουμε το cooling break. ΑΕΚ Ηρακλής ξεκίνησε περίπου ένα λεπτό νωρίτερα το ΑΕΚ Ηρακλής, είμαστε στο 24 εκεί δηλαδή. 2-0 με Βάργκα στο 11, Γιώβιτς στο 19.

0: Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της ημέρας θα ξεκινήσει στις 9.30 ο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Υπενθυμίζουμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 12-13 είχαμε περίπτωση πέναλτι για τον Άρη, το έδωσε ο Ζαμπαλάς. Αλλά στη συνέχεια ο Φωτιάς τον κάλεσε και του υπέδειξε, το είδε και ο ίδιος, φάουλ του Φατιγκά με το πόδι, όχι με το χέρι, με το πόδι στον αντίπαλό του και έτσι πήρε πίσω την πρώτη του απόβαση. Κατά άλλο, ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας, παίζει κυρίως από τα δεξιά με τον Γκαρέ, προσπαθεί από εκεί να κάνει κάτι το σημαντικό και ευχής έργων να μπει γρήγορα το γκολ για την ομάδα. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, έχουν επιστρέψει οι παίκτες των δύο ομάδων. Το παιχνίδι ξεκινάει με τον Εγγέλιο να έχει την μπάλα τώρα στην κατοχή του.
0: Τώρα μας δείχνει η κάμερα διεπίζει και τον Παπασταθόπουλο, ναι, που είναι στις κερκίδες και υπογράφει φανέλες.
1: Λοιπόν, όταν ο Ράτσι κάνει λάθος και οι παίκτες Καλαμάτας κερδίζουν την μπάλα και θέλουν να βγουν μπροστά με τον Κατάλντι. Ένα γέμισμα του Μορέιρα, στο δεύτερο δοκάρι, ο Βάργκας τρέχει, δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Ο Καλουτσικίδης ήταν αυτός που έτρεξε. Δεν μπορούσε να προλάβει την μπάλα, αυτή κατέληξε out. Με τον Βέλιο να είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 25 είμαστε στην Τρίπολη, συγγνώμη. Καλαμάτα Άρης 0-0. Και δοκάρι ο Άρης στο 18 με τον Καρέ. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Γένσεν. Με πάσα για τον Βέλιο. Αυτός γεμίζει, Ρικάρντο Βέλιο, το ματοφύλακας του Άρη. Κεφαλιά από τον Παλάσιος, προσπαθεί ο Γκαρέ, θα κοπεί. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Πάνω στον Μπενχαμίν Γκαρέ. Αλλάζουν συνεχώς θέσεις με τον Παλάσιος. Μία ο Γκαρέ πηγαίνει δεξιά, μία ο Παλάσιος. Και ο άλλος αντιστοίχως στο 10. Πετρίς προς τα πίσω. Στον Βέλιο πάει μπάλα. Αυτός γεμίζει, ο Πορτογάλος. Διώχνουν παίκτες Καλαμάτας, κεφαλιά από τον Πετρίς. Άλλη μία από τον Μυρ. Ο Ράτσι με τη μία θέλει να ανοίξει για τον Γιαννιώτα. Κόβει ο Καλουτσικίδης. Ο Βάργκας με τον Φαντιγκά. Υπάρχει φάουλ από τον Βάργκας. Ο οποίος το έκανε, το παραδέχεται κιόλας ο Βάργκας ότι έκανε το φάουλ εκεί στον Φαντιγκά. Ένα φάουλ υπέρ του Άρη. Κάτω από το χώρο της μεσάς γραμμής, λίγο προς τα αριστερά όπως επιτίθεται ο κιτρινόμαυρη. Με τον Γένσεν έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γένσεν. Περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Καθυστέρει ο Φρέντρικ Γένσεν. Τώρα το εκτελεί για τον Γκαρέ. Γένσεν για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας κλείνεται, γυρίζει πίσω και πάλι για τον Καρέ, αφήνει αυτός για τον Μπασίρου. Το άνοιγμα για τον Πετρίς. Από τα δεξιά πάει τώρα ο Άρης. Πετρίς, Παλάσιος, θέλει να πατήσει και πάλι για τον Πετρίς. Μπαίνει στη φάση ο Παλάσιος, η μπάλα πάει στον Καρέ. Φάουλ υπέρ της Καλαμάτας. Σταματάει και πάλι το παιχνίδι. Φάουλ υπέρ των τυπικά γηπεδούχων. Με τον Αλόνσο έτοιμο για να το εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τον αριστερό μπακ της Καλαμάτας. Θα αφήσει τον Ροντρίγκες στην εκτέλεση. Τώρα το εκτελεί ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας. Η μπάλα περνάει. Βγαίνει ο Βέλιο από την εστία του και απομακρύνει με τα πόδια. Προσπαθεί εκεί να μπει στη φάση ο Παλάσιος. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα. Έβαλε καλύτερα το κορμί του εκεί ο Αλόνσο, ο οποίος θα εκτελέσει και το πλάγιο για τους γηπεδούχους. 27 συμπληρωμένα λεπτά στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαματάρης 0-0. Αλόνσο, η παλιά του για τον Μπολίβαρ. Τα κουνάκια του Μπολίβαρ. Θα κόψει ο Φαμπιάνο και για τον Φαντιγκά να ολοκληρώσει και να κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Θα αφήσουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Η μπάλα να καταλήξει out. Και ο Γκέλιος, ο 34χρονος θερματοφύλακας της Καλαμάτας, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έτοιμος ο Γκέλιος. Γεμίζει. Η μπάλα περνάει από όλους. Καλαμάτα θέλει να βγει μπροστά τώρα από τα αριστερά με τον Μορέιρα. Μια σέντρα του Μορέιρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Βάργκας. Ο Φαντιγκάη και θα προλάβει με το κεφάλι και θα παραχωρήσει πλάγιο.

0: στραβοκλωσία από τους παίκτες της Καλαμάτας, όταν σταματάει το παιχνίδι, λέει να εκτελεστεί και πάλι το. Μάλιστα, να εκτελεστεί και πάλι. Ο Βέλιο έτοιμος να δώσει νίκα και πάλι στο παιχνίδι. Βέλιο γεμίζει. Κάτω τη μεσαία γραμμή, κεφαλιά από τον Διαρά. Μορέιρα θέλει να πάει πάνω στην μπάλα, τον πιέζει και ο Πετρής. Φάουλ υπέρ της Καλαμάτας. Θα το εκτελέσει ο Κατάλντι. Διαρά. Διαρά δίπλα του για τον Στρούγκη. Και πάλι ο Διαρά θα κόψει ο Μπασίρου τώρα και θέλει να βγάλει τον Άρη γρήγορα μπροστά. Η παλιά του για τον Γιαννιώτα. Προλαβαίνει ο Ροντρίγκης και κόβει τελευταία στιγμή. Καλαμάτα θέλει να βγει τώρα μπροστά. Η μπάλα πέρασε και έφτασε στον Καλουτσικίδη. Το γύρισμα του Καλουτσικίδη κόβει φαντικά. Και ο Γιαννιώτας τώρα θέλει να βγει γρήγορα μπροστά για τον Άρη. Δίνει στο Ράτσι ο οποίος ήρθε από τα αριστερά. Ράτσιτς. Ράτσι για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας πιέζεται, θα χάσει την μπάλα. Φάουλ για τον Άρη που κάνει ο Καλουτσικίδης πάνω στον Γιαννιώτα. Και ο Γκαρέ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προς τα πίσω για τον Γένσεν. Συμπληρώνουμε μισή ώρα παιχνιδιού στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης 0-0. Ο Άρης τώρα με τον Πετρής από τα δεξιά. Πάντα ο Πετρής θέλει να κάνει το γύρισμα. Μπάλα κοντράρι. Είναι κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Από τα δεξιά αυτή τη φορά. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Γκαρέ και ο Παλάσιος πηγαίνουν πάνω στην μπάλα. Ο Γκαρέ λογικά θα το εκτελέσει. 31ο λεπτό στην Τρίπολη. Μπενχαμίν Γκαρέ στη γωνιά του κόρνερ από τα δεξιά. Περιμένουμε τον Γκαρέ να εκτελέσει το κόρνερ. Τώρα το εκτελεί με στην περιοχή. Μια κεφαλιά πάνω στη γραμμή σχεδόν τη διώχνει παίκτης Καλαμάτας στην μπάλα. Κεφαλιά εκεί από τον Φαμπιάνο. Φάουλ στη συνέχεια. Σταματάει τη φάση ο Ζαμπαλάς. Κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Ήταν η μπάλα βρήκε σε παίκτης Καλαμάτας που ήταν εκεί. Αρκετή εκεί μπροστά στην εστία της Καλαμάτας. Και συνέχεια φάουλ του Άρη. Του Φαμπιάνο συγκεκριμένα. Με τον Γκίλιο να είναι έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γκέλιος γεμίζει. Ο Πετρής θα πάρει την κεφαλιά από τον Μορέιρα. Θα μπει στη φάση ο Μυρ. Κόμουν παίκτη Καλαμάτας. Προθέτει να γυρίσει ο Μπολίβαρ. Θα κοπεί από τον Μπασίρου. Αλλά η μπάλα πηγαίνει και πάλι στους γηπεδούχους. Υπήρχαν τα αριστερά να βγουν μπροστά. Σταματάει το μάτσο όμως ο Ζαμπαλάς. Για φάουλ υπέρ της Καλαμάτας. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Κατάλντι. Ο μέσος των γηπεδούχων. Πάντο Κατάλτη πάνω στην μπάλα. Προωθούνται και οι κεντρικοί αμυντικοί της Καλαμάτας. Ο Ροντρίγκες και ο Στρούγκης. Θα γεμίσει ο Κατάλτη. Κατάλτη γεμίζει με στην περιοχή. Ο Φαμπιάνο θα διώξει με το κεφάλι. Μια κεφαλιά του Καλουτσικίδη. Άλλη μία από τον Μπασίρου. Άλλη μία από τον Πετρής. Θέλει να βγει μπροστά ο Άρης, φάουλ εκεί τώρα, πολύ δυνατό. Από τον Μπέξ Καλαμάτας εκεί πάρα πολύ δυνατό το φάουλ. Αυτό και κάρτα θα μπορούσε να είναι από τον Ζαμπαλά. Ένα πολύ αντικανονικό και επικίνδυνο μαρκάρισμα τον Μπέξ της Καλαμάτας. Ενώ ο Μπέξ του Άρη είναι στον αέρα, δεν μπορώ να δω ποιος ήταν.
1: Το 17. Ένα
0: μαρτυρίο και από τον πάγκο του Άρη. Πάρα πολύ άτσαλα εκεί πήγε.
1: Το 17 το έκανε το φάουλ. Και με τον Αγκώνα.
0: Το 17 είναι ο Αλόνσο.
1: Αυτός έκανε το φάουλ.
0: Το αριστερό μπακ. Σηκώθηκε ο παίκτης του Άρη. Ο Παλάσιος ήταν. Και τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Με τον Φαμπιάνο πάνω στην μπάλα. 34ο λεπτό στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 0-0. Φαμπιάνο πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο γεμίζει. Ψάχνοντας τον Μυρ. Κεφαλιά από τον Ροντρίγκες. Θα να μπει στη φάση ο Γκαρέ. Ο Ράτς θα πάρει μια κεφαλιά.

0: Άλλη μία από τον Ράτσιτς. Θα κόψει ο Αλόνσο σε πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Ζερεμί Πετρίς πηγαίνει για να εκτελέσει και αυτό το πλάγιο. Πετρίς για τον Καρέ, ο οποίος θέλει να γυρίσει. Και πάλι ο Πετρίς. Μελιά και τον Παλάσιος. Έξω την περιοχή ο Παλάσιος. Μια σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Από κοντά το πλασέ, η μπάλα είναι out. Κόρνερ ήταν οι παίκτες του Άρη. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Φαντιγκά, ο οποίος πάτησε περιοχή, το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Φαντιγκά μπήκε στη φάση, μπάλα out. Μεγάλη φάση για τον Άρη στο 35. Από το γύρισμα του Παλάσιος στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Φαντιγκά. Μπάλα να καταλήγει out και τώρα Ζαμπαλάς κάτι λέει στους παίκτες Καλαμάτας. Τώρα ο Γκέλιος θα δώσει για στο παιχνίδι. Με το κεφάλαιο Φαμπιάνο. Κατεβάζει ο Παλάσιος. Ράτσιτς για τον Πετρίς. Πετρίς για τον Παλάσιος. Προσπαθεί να γυρίσει ο Αργεντίνος. Γκαρέ. Το άνοιγμα για τον Πετρίς τώρα στα δεξιά. Πετρίς θα προλάβει. Θα κάνει τη σέντρα. Με στην περιοχή διώχνει παίκτες Καλαμάτας. Και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά. Με τον Κατάλτη, ο Μορέιρα πίσω, ο Αλόνσο γεμίζει. Θα πάρει την μπάλα ο Βαργκάς και θα την δώσει για τον Μορέιρα, ο Μπολίβαρο, ο οποίος κάνει και μια τρίπλα έξω από την περιοχή. Κάνει να σου την μπάλα πολύ ψηλά, out, χωρίς να προβληματίσει τον Βέλιο.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο, Φίνα, Κότα και Σουβλάκι στο γήπεδο του Άρη. Κοσμηματοπολείο, Τσομάκο Τζούελς και το Γιώτα Αλεξανδρίδης, περιοχή αεροδρομίου.
0: 36ο λεπτό στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 0-0. Ο Άρης είναι καλύτερος στο παιχνίδι. Έχει φάσεις για να ανοίξει το σκορ, δεν το έχει καταφέρει όμως. Ένα γύρισμα από το Βέλιο, κεφαλιά του Ροντρίγκες. Ο Μπασίρου θα κερδίσει. Θα πάρει την μπάλα ο Γκαρέ, θα τη χάσει συνέχεια όμως. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Δεν μπορεί ο Μωρέ να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Όχι για την Καλαμάτα, λέει ο βοηθός. Θα το εκτελέσει ο Αλόνσο. Ή φάουλ. Φάουλ έχει δώσει ο Ζαμπαλάς. Ο Αλόνσο δίνει στήκες στο παιχνίδι για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες γεμίζει. Ο Μπολίβα θα κατεβάσει και θα πάρει την μπάλα. Εκεί ο Αλόνσο έρχεται. Ο Γένσεν πολύ γρήγορα. Και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Καλαμάτας. Ο Αλόνσο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Αλόνσο στο πλάγιο. Εκτελείται στην περιοχή, θα διώξει ο Ράτσιτς. Παλάσιος, φάουλ εκεί. Που κερδίζει ο Αργεντίνος. Με τον Φαμπιάνο να πηγαίνει για να το εκτελέσει και αυτό. 37 συμπληρωμένα λεπτά στο γήπεδο της Τρίπολης, το 0-0 παραμένει. Βέλιο για τον Γένσεν. Γένσεν και πάλι για τον Βέλιο. Τώρα οι δυο τους αλλάζουν την μπάλα εκεί λίγο παρακινδυνευμένα. Πατάει την μπάλα ο Γένσεν. Μέσα στην περιοχή τώρα ο Μπολίβαρ, ευτυχώς και αυτός στραβοπατάει. Υπάρχει offside. Εδώ τώρα ο Γκέλιο με τον Γένσεν δεν ήταν σωστό αυτό που έκαναν. Ο Βέλιο με τον Γένσεν δεν ήταν σωστό αυτό που έκαναν. Εκεί τη διώχνουμε την μπάλα. Δεν αλλάζουμε πάσες. Έγινε το λάθος από τον Γένσεν. Συνέχεια ήταν και offside ο Μπολίβαρ όταν πήρε την πάσα. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Βέλιο. Εντάξει, λογικό είναι. Πρώτο παιχνίδι είναι που παίζουν μαζί. Δεν γνωρίζονται. Θέλει το χρόνο του αυτό σίγουρα.
1: Σίγουρα, απλά το λάθος θεωρώ ότι είναι του τερματοφύλακα. Έτσι, δηλαδή πρέπει να διώξει ό,τι έδωσε ο Γένσεν.
0: Το Βέλιο είναι 100%. Ναι. Γι' αυτό δεν γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Δεν ξέρω ότι και στο Γένσεν δεν τη δίνουμε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Είναι και ποιος παίκτης είναι μπροστά μας. Λοιπόν, ο Βέλιο έχει την μπάλα στην κατοχή του και πάλι και τη μάτσα για να δώσει νίκη στο παιχνίδι. Με τα χέρια τώρα για τον Γένσεν. Μπασίρου. Ο οποίος σε χαμηλά μέτρα κινείται. Πολύ χαμηλά μέτρα κινείται και σήμερα. Φαμπιάνο. Πετρίς. Και πάλι για τον Φαμπιάνο. Πιέζεται αυτός. Κερδίζει το πλάγιο. την παρέμβαση του Μπολίβαρ. Έτοιμος ο Βραζιλιάνος, μάλλον θα αφήσει τον Πετρίς για την εκτέλεση του πλαγίου. Πετρίς, Ράτσιτς, γεμίζει με τη μία, Γκαρέ. Θέλει να γυρίσει ο Γκαρέ, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Θα τη χάσει όμως συνέχεια, έρχεται να την πάρει ο Παλάσιος. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα υπέρ της Καλαμάτας που κάνει ο Γκαρέ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αλόνσο. Θα αφήσει τον Ροντρίγκε στην εκτέλεση αυτού του φάουλ στο κεντρικό του αμυντικό. Ροντρίγκε γεμίζει. Προσπαθεί ο Μορέιρα να μπει στη φάση και ο Μπολίβαρ. Βασίλου θέλει να κόψει, δεν τα καταφέρνει. Υπέρ τη Καλαμάτα τώρα από τα αριστερά με τον Αλόνσο. Γυρίζει την μπάλα, ο Φαμπιάνο θα την ελέγξει και θα απομακρύνει. Πάνω όμως παίκτη Καλαμάτα και πάλι. Ένα σούτερ από μακριά. Πέφτει ο Βέλιο και παραχωρεί κόρνερ. Καλή φάση για την Καλαμάτα. Ένα πολύ δυνατό σούτερ έξω από την περιοχή. Από τον Κατάλτη πρέπει να ήταν. Έπεσε ο Βέλιο στη γωνία και παραχώρησε το πρώτο κόρνερ για την Καλαμάτα. Πολύ επικίνδυνη φάση για τους τυπικά γηπεδούχους. Ένα πολύ δυνατό σούτ. Η πρώτη φάση του ουσιαστικά στο παιχνίδι. Με τον Βέλιο να παραχωρεί κόρνερ. Το οποίο θα εκτελέσει ο Μορέιρα στο 41. Μορέιρα εκτελεί με στην περιοχή μια κεφαλιά, μπάλα είναι στα δίχτυα. Κακή αντίδραση στην άμυνα του Άρη. Ο Μπολίβαρ είναι αυτός ο οποίος με το κεφάλι στη δεύτερη φάση που κάνει η Καλαμάτα στο καπάκι σκοράρει και πετυχαίνει το γκολ 1-0 η Καλαμάτα στο 41 με τον Μπολίβαρ. Δεν ήταν καλή αντίδραση μέσα στην άμυνα του Άρη. Στο πρώτο στημένο που κέρδισαν οι γηπεδούχοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα με την κεφαλιά του Μπολίβαρ. Καλαμάτα Άρης 1-0. Εκτέλεση του Μορέιρα στο κόρνερ. Ο Μπολίβαρ με το κεφάλι ανοίγει το σκόρ για τους τυπικά γηπεδούχους. Αυτό που δεν έκανε ο Άρης στις φάσεις πολλές που δημιούργησε μέχρι τώρα το κάνει η Καλαμάτα ουσιαστικά στη δεύτερη φάση που κάνει στο παιχνίδι.
1: Το κακό είναι ότι ήταν εντελώς ανενόχλητος. Ήταν εντελώς ανενόχλητος. Αυτό είναι το κακό. Δεν ξέρω ποιος τον έχασε, αλλά εντελώς μόνος του.
0: Μόνος του τελείως, ναι.
1: Ναι, εντελώς δηλαδή.
0: Και ο φόρ του αντιπάλου, έτσι. Δεν επιτρέπεται ο φόρ του αντιπάλου ποτέ να είναι μόνος του τελείως σε στημένη φάση. Η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ. Προηγείται 1-0.
1: Εντάξει, κι αλλιώς ο Άρης σε ζώνη αμήνεται, αλλά όπως και να έχει, όπως είπες, ειδικά ο επιθετικός.
0: Και πάλι δεν μπορεί να μένει ο φόρ μόνος του. Ποτέ λοιπόν, Φαντιγκά τώρα για τον Άρη. Ο Άρης είναι πίσω στο σκορ. Αλλάζει. Αλλάζουν τα δεδομένα στο παιχνίδι. Στο 42 είμαστε. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Πετρίς, η μπάλα δεν πέρασε. Από τον Καρέ διώχνουν οι παίκτες Καλαμάτας. Πλάγιο για τον Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Πετρίς. Εκτελεί ο Πετρίς στο πλάγιο. Η μπάλα πέρασε. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Παλάσιος. Διώχνει οι παίκτες της Καλαμάτας. Η μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Με τον Πετρίς να πηγαίνει να το εκτελέσει. Πλάγιο με τον Πετρίς. Η μπάλα μες στην περιοχή. Περνάει από το Μυρ. Εκεί μια αγκαλιά σε παίκτη του Άρη. Πέναλτι, βεβαίως. Έχει αγκαλιάσει και παίκτη Καλαμάτα στον παίκτη του Άρη. Το Γιαννιώτα πρέπει να είναι. Πέναλτι από τον Ζαμπαλά. Διαμαρτύρεται ο παίκτη Καλαμάτα, αλλά υπάρχει αγκαλιά φανερά. Αυτό βλέπω εγώ. Από εδώ που είμαι, όσο μπορώ να δω. Υπάρχει αγκαλιά, είναι μπροστά ο Ζαμπαλά. Και δείχνει τη βούλα.
1: Το 22 είναι.
0: Νομίζω ξεκάθαρη η τιμό.
1: Ο αμυντικός είναι το 22 που τον αγκαλιάζει.
0: Ο Καλουτσικίδης. Πέναλτι λοιπόν για τον Άρη που υποδεικνύει ο Ζαμπαλάς. Να δούμε αν θα υπάρξει μια παρέμβαση πάλι από το Φωτιά. Όπως το πρώτο πέναλτι που είχε δώσει ο Ζαμπαλάς. Υπόδειξη πέναλτι λοιπόν υπέρ του Άρη. Είμαστε στο 43.
1: Τον έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα. Δηλαδή,
0: και κίτρινη κάρτα. Και κίτρινη κάρτα στον Καλουτσικίδη. Το πέναλτι είναι πέναλτι. Ποιος θα το εκτελέσει τώρα είναι το θέμα. Βλέπω τον Καρένα έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του, συζητάει και με τον Ράτσιτς. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Το πέναλτι είναι δεδομένο. Επιβεβαιώθηκε και από το ΒΑΡ. Και αυτός που στείλει την μπάλα για να το εκτελέσει είναι ο Ράτσιτς. Ο αρχηγός του Άρη, ο Σέρβος.
1: Νομίζω έδωσε δύο κάρτες. Έδωσε και στο Ροντρίγκες μία κάρτα.
0: Και στο κεντρικό αμυντικό.
1: Για διαμαρτυρία το Ροντρίγκες.
0: Λοιπόν, Ράτσιτς απέναντι από τον Γκέλιο. Στο 45. Ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει. Στο 41 βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ράτσιτς απέναντι από τον Γκέλιο. Ο Ζαμπαλάς μιλάει με τους παίκτες που είναι εκτός περιοχής. Ο Σέρβος έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Εκτελεί, δοκάρι και γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης στο 45 με την εκτέλεση πέναλτι του Ράτσιτς. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, Τίμο. Λίγο με έπιασε η καρδούλα.
1: Και ξέρεις, λες δοκάρι. Λες δοκάρι και ξέρεις, έρχεται η εικόνα πιο μετά και λέω τι γίνεται. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό κόλλησα, αλλά μετά είναι τα πανηγύρια. Λοιπόν, 1-1 σοφαρίζει ο Άρης με το πέναλτι του Ράτσιτς. Η μπάλα δοκάρι και στα δίχτυα. Τον πάγωσα και τον κόσμο, όπως και σένα, φαντάζομαι. Αλλά αφού η μπάλα μπήκε στα δίχτυα, όλα καλά. Λοιπόν, στο 45 είμαστε. Ο Άρης σοφαρίζει 1-1 με το πέναλτι του Ράτσιτς, ο οποίος συνεχίζει το σερί του. Μετά τα 6 γκολ στα φιλικά, σκοράρει και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, έστω και με εκτέλεση πέναλτι. 1-1 λοιπόν, ενώ με τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κεφαλιά από τον Μορέιρα, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Το πέναλτι είναι πολύ καθαρό νομίζω, Τίμο, δεν
1: ναι, ναι, μα γι' αυτό δεν καθυστέρησε καθόλου και στο ΒΑΡ. Δηλαδή,
0: η αγκαλιά από τον Καλουτσικίδη. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα, κανονικά μας πάγωσες, λέει, θα μας πεθάνεις. Εντάξει, παιδιά, μεταδίδουμε υπό δύσκολες συνθήκες, τι να κάνουμε. Η απομάκρυνση από τον Ροντρίγκες τώρα, ο Πετρίς γεμίζει, αλλά πηγαίνει προς την περιοχή και είναι μια σύγκρουση μεταξύ δύο παιχτών της Καλαμάτας, του Γκέλιου και του Στρούγκη. Η μπάλα είναι στα χέρια του και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πώς καθυστερείς, έδειξε Τίμο, γιατί δεν μπορώ
1: 4
0: να...
1: λεπτά, 4.
0: 4 λεπτά, ωραία. Ένα γέμισμα, ο Φαμπιάνο με το κεφάλι θα βγει και θα διώξει. Με κεφαλιά του Μυρ. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Γιαννιώτας, κατεβάζει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στο Φαντικά τώρα από τα αριστερά. Έχει σταματήσει το παιχνίδι με φάουλ υπέρ της Καλαμάτας. Ο διαιτής αναμέτρησης, ο Ζαμπαλάς.
1: Χορηγή μετάβασης Κοσμηματοπολείο Τσομάκο Τζουέλς, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, περιοχή αεροδρομίου και ψητοπολείο Φίνα Κότα και Σουβλάκη στο γήπεδο του Άρη.
0: Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Γκέλιο από τους παίκτες της Καλαμάτας. Γεμίζει ο τερματοφύλακας των γηπεδού. Έχουν προσπαθεί ο Μπολίβαρ εκεί με τον Φαμπιάνο. Μπαίνει στη φάση και ο Πετρίς. Κερδίζουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Τώρα από τα αριστερά θέλουν να βγουν μπροστά. Το άνοιγμα, η μπάλα περνάει. Σταματάει το παιχνίδι και δίνει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Φαμπιάνο. Πρώτη κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Άρη είναι στον Φαμπιάνο, στον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Τον κράτησε και τον αντίπαλό του. Για να μην του ξεφύγει, είναι κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, το λάθος του Φαμπιάνο είναι ότι δεν έπρεπε να τον κυνηγήσει εκεί αριστερά.
0: Να πάει τόσο κοντά του. Ναι, πάει ναι. Λίγο σε απόσταση. Δεν χρειάζεται να πάει τόσο κοντά του. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα από τα αριστερά. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Καλαμάτα Άρης 1-1. Στο 41 με κεφαλιά ο Μπολίβαρ άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους. Στο 45 με εκτένεση πέναλτι. Ο Ράτσιτς το 1-1 για τον Άρη. Ο Μορέιρα εκτελεί το φάουλ πολύ δυνατά μέσα στην περιοχή. Σταθερά ο Βέλιο βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Και εδώ συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το βολέ. Ψάχνοντας Γιαννιώτα εκεί και προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα εκεί ο Παλάσιος. Φάουλ εκεί υπάρχει. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Μύρ. Υπάρχει φάουλ. Δεν το δίνει ο Ζαμπαλάς. Είναι καθαρό το φάουλ. Σταματάει τώρα το μάτς ο Ζαμπαλάς ξαφνικά. Μα είναι καθαρό φάουλ το οποίο δεν δίνει ο Ζαμπαλάς και μετά επειδή πιάνει το κεφάλι του ο Παλάσιος σταματάει το μάτς. Είναι καθαρό φάουλ. Πέφτει πάνω του ο αντίπαλος. Το έδωσε τελικά, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν έδωσε
0: το φάουλ. Το έδωσε τελικά το φάουλ.
1: Νομίζω ότι.
0: Ζαμπαλά. Με χρονοκαθυστέρηση το έδωσε.
1: Υπέρ του Άρη έδωσε φάουλ. Δεν είδα εγώ
0: ναι,
1: να
0: μα ήταν φάουλ, βέβαια.
1: Δεν είδα. Ήταν φάουλ σίγουρα.
0: Δεν το έδωσε αλλά... ναι, μετά το έδωσε.
1: Α, το έδωσε μετά. Γιατί με τον αγκώνα το βρίσκει έδωσε, κανονικά μετά. Ο
0: Αλόνσο. Το ναι.
1: Ο Αλόνσο.
0: Πρέπει το να τον. Το είπε ο
1: τον είπε Φωτιάς. Ναι, ο Φωτιάς τον είπε.
0: Γιατί έδειξε προς τον βοηθό ότι του το έδειξε εκείνος. Λοιπόν, ένα φάουλ για τον Άρη. Αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, αλλά Έχω και Ράτσιτς μέσα. Με πολύ δυνατό πόδι. Τέρβος σκόρερ του Άρη. Με την εκτέλεση πέναλτι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Καλαματάρης 1-1. Στο 41 ο Μπολίβαρ το 1-0 και την Καλαμάτα. Στο 45 ο Ράτσιτς. Με εκτέλεση πέναλτι του 1-1 για τον Άρη. Ο Ράτσιτς και ο Γκαρέ είναι πάνω στην μπάλα. Για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ για τον Άρη. Παίρνουν φορά και οι δύο. Ετοιμάζεται ο Ράτσιτς. Περιμένει. Τώρα έρχεται ο Ζαμπαλάς. Και δίνει το OK για να εκτελεστεί το πέναλτι. Το φάουλ, συγγνώμη.
1: Έδωσε μια κόκκινη, να ξέρεις, στο μπάγκο της Καλαμάτας, νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Εκτελέστηκε η μπάλα λίγο πάνω από το ριζό του δοκάρι. Καλή εκτέλεση από τον Ράτσι. Μπάλα κάπου κόντρα, είναι κόρνερ για τον Άρη. Το κόρνερ για τον Άρη στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, πιθανόν και τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Από την εκτέλεση φάουλ του Ράτσι, μπάλα κόντρα στο τείχος. Το κόρνερ για τον Άρη. Με τον Καρένα πήγαινε να το εκτελέσει από τα δεξιά. Έτοιμος ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Θα εκτελέσει το κόρνερ. Καθυστερεί. Παρατηρήσει από τον Ζαμπαλά για τραβήγματα μέσα στην περιοχή. Έχει πέσει κάτω ένας παίκτης Καλαμάτας. Μια μονομαχία εκεί ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων. Ένας παίκτης Καλαμάτας βρέθηκε κάτω ο Στρούγκης. Ζαμπαλάς κάνει παρατηρήσεις. Και τώρα δίνει το OK στον Γκαρέ για να εκτελέσει το corner από τα δεξιά. Με πάσα για τον Μπαστήρο, το κύμα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να μπει στη φάση εκεί ο Ράτσις. Πολύ δυνατό το σούτ, αλλά η μπάλα φεύγει πολύ ψηλά. Out. Σε αυτή την προσπάθεια των παικτών του Άρη, από το γύρισμα του Γκαρέ. Με τη μία ο Ράτσις, αλλά η μπάλα έφυγε πολύ μακριά από την εστία του Γκέλιου. Τελευταίο σφύριγμα από τον Ζαμπαλά. Τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 1-1. Ο Άρης ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο. Είχε φάσεις και δοκάρι με τον Γκαρέ. Είχε και άλλες φάσεις για να σκοράρει και με τον Φαντιγκά. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν τα κατάφερε η Καλαμάτα ουσιαστικά στην πρώτη της επίσκεψη στην περιοχή του Άρη. Κέρδισε ένα κόρνερ. Για την εκτέλεση του κόρνερ με κεφαλιά του Μπολίβαρ. Άνοιξε το σκορ στο 41. Πολύ γρήγορα όμως ο Άρης. Σε 4 λεπτά ισοφάρισε με πέναλτι. Το οποίο κέρδισε η ομάδα του Άρη. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Ούρος Ράτσης, το εκτέλεσε εύστοχα για να κάνει το Καλαμάτα Άρης 1-1. Αυτά για την ώρα εδώ από την Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 1-1. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Τίμω.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Χορηγή μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης, ψητοπολείο, φίνα, κότα και σουβλάκι στο γήπεδο του Άρη, το Γιώτα Αλεξανδρίδης περιοχή αεροδρομίου και κοσμηματοπολείο Τσομάκος Τζουέλς. Ημίχρονα Καλαμάτα Άρης 1-1, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0, στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Τρίπολη.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-188.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα,
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς.
14: Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Σε περίπου 2-3 λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 1-1. Ο Μπολιβάρ στο 41 το 1-0 για την Καλαμάτα. Έπειτα από κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Ανενόχλητος από το ύψος της μικρής περιοχής άνοιξε το σκορ για την Καλαμάτα. 3 λεπτά αργότερα κερδίζει πέναλτι ο Γιαννιώτας για κράτημα του αντιπάλου μέσα στην περιοχή. Το εκτελεί ο Ράτσης, μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και καταλήγει στα δίχτυα. 1-1. Ο Άρης στο 18 έχει δοκάρι με τον Καρέ. 5 λεπτά νωρίτερα είχε δοθεί πέναλτι υπέρ του Άρη για κράτημα αμυντικού της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Φατικά και έπειτα από υπόδειξη του ΒΑΡ πήρε πίσω το πέναλτι ο Ζαμπαλάς. Ο Άρης είχε μια ακόμη καλή στιγμή με το Φατικά πέρα από το δοκάρι και το πέναλτι βεβαίως. Γενικότερα έχει την κατοχή της μπάλας, προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις. Δεν έχει απειληθεί καθόλου από τους γηπεδούχους. Αν εξαιρέσουμε τη φάση του γκολ, ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο έδειξε σε κόρνερ ο Βέλιο, το μοναδικό της Καλαμάτας στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να δημιουργήσει περισσότερες κλασικές ευκαιρίες για να καταφέρει να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ξεκίνησε ήδη το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 έπειτα από το πρώτο 20 λεπτό που σκόραραν οι γηπεδούχοι, δύο τέρματα. Κίτρινες κάρτες ο Καλουτσικίδης και ο Ροντρίγκες στη φάση του πέναλτι. Ο Καλουτσικίδης για το πέναλτι που έκανε, ο Ροντρίγκες για διαμαρτυρία και ο Φαμπιάνο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για ένα φάουλ που έκανε σε αντίπαλο. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Δημήτρο Σαλή για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Καλαμάτα Άρης 1-1.

0: είχε και ο Μύρ, μιας και τον έδειξε τώρα η κάμερα, είχε και ο Μύρ ένα σουτ στο ξεκίνημα του αγώνα, μια καλή στιγμή. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στην Τρίπολη. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Άρη. 1-1 το πρώτο ημίχρονο. Στο 41 με κεφαλιά Μπολίβαρ το 1-0 για την Καλαμάτα. Το 1-1 στο 45 με εκτέλεση πέναλτι από τον Ούρος Ράτσιτς. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που άρεσε είχε και δοκάρι με τον Εγκαρέ και άλλες ευκαιρίες προκειμένου να σκοράρει. Την πρώτη φορά που βρέθηκε η Καλαμάτα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του, κοντά στην περιοχή του μάλλον, κέρδισε ένα κόρνερ και από την εκτέλεση του κόρνερ κάκιστη αντίδραση της άμυνας του Άρη. Κεφαλιά του Μπολίβαρ και το 1-0 για τους γηπεδούχους. Ο Άρης πολύ γρήγορα ισοφάρισε με το καθαρό πέναλτι. Αγκάλιασε και ο Κατοτσικίδης τον αντίπαλό του και ο Ράτσι εκτέλεσε το πέναλτι, δοκάρι και γκολ.
0: 3-0.
1: Ο Ράτσι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είδα κάποια αλλαγή.
0: Όχι, δεν υπάρχει. 3-0 η ΑΕΚ τον Ηρακλή με Γιώβιτς και πάλι δεύτερο γκολ και δεύτερη ασίστ του Μάριν.
1: Όλα έτοιμα να ξεκινήσει δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αλλαγή. Να θυμίσω τις εντεκάδες. Ο Άρης με τον Βέλιο κατά τα δοκάρια. Φαμπιάνο και Γένσε στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ο Φαντικά, δεξιά ο Πετρής. Ράτσιτς και Μπασίρου στα χαφ. Ο Γκαρέ στο 10. Γιαννιώτας αριστερά, δεξιά ο Παλάσιος και στην κορυφή της επίθεσης ο Μυρ. Ενώ για την Καλαμάτα ο Γκέλιος κατά τα δοκάρια. Στουρούκης και Ροντρίγκες στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Καλουτσικίδης, αριστερά ο Αλόνσο. Ντιαρά, Χαμζάκια, Κατάλτη στα χαφ. Και μπροστά Μορέιρα, Βάργκα στα άκρα και Μπολίβαρ στην κορυφή της επίθεσης. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Νόα Φαντιγκά έτοιμο να το εκτελέσει. Φαντιγκά περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Την κάνει ο Γιαννιώτας και παίρνει την μπάλα. Την ανοίγει όμως και κόβουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Νέο πλάγιο για τον Άρη. Αυτή τη φορά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πάντα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Με τον Νόα Φαντιγκά έτοιμο να το εκτελέσει. Λογικά με δύναμη μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο κόσμος του Άρη στο πέταλο συνεχίζει με τα συνθήματά του να βοηθάει. Ένα γύρισμα, η μπάλα πήρε την κεφαλιά. Ο Ράτσι έδιωξε την παίχτη της Καλαμάτας. Ο Γένσεν ελέγχει και δίνει στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Παλάσιος. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Παλάσιος. Πετρής για τον Γκαρέ. Παλάσιος και πάλι. Γκαρέ από τα δεξιά. Η μπαλιά για τον Πετρής είναι δυνατή. Θα προλάβει ο Πετρής να γυρίσει. Η μπάλα δεν έχει βγει. Θα την μπλοκάρει ο Γκέλιος. Όχι, έχει βγει. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Έχει βγει. Και ο Γκέλιος είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Χορηγή μετάβωσης. Κοσμηματοπολείο Τσομάκος Jewels. Το Γιώτα Αλεξανδρίδης περιοχή αεροδρομίου. Και ψητοπολείο Φίνα Κότα και Σουβλάκι στο γήπεδο του Άρη.
1: Εκτελέστηκε το ελεύθερο κατευθείαν πλάγιο από τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας στον Γκέλιο. Και ο Φαντιγκά είναι έτοιμος να το εκτελέσει από το πλάγιο τον Άρη, πάλι από τα αριστερά ο Άρης. Φαντιγκά εκτελεί. Προσπαθεί ο Μύρ να κατεβάζει για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας για τον Ράτσιτς. Το άνοιγμα του Ράτσιτς δεν είναι καλό για τον Γκαρέ. Κόβουν οι παίκτες της Καλαμάτας με τον Μορέιρα. Τώρα θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Η παλιά του Μορέιρα από την άλλη πλευρά. Μια κεφαλιά του Βάργκας. Ο Γένσεν βγαίνει από την περιοχή του. Κόβει σε πλάγιο για την Καλαμάτα. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα, από το πλάγιο με τον Καλουτσικίδη. Να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Καλουτσικίδης. Έχουν σηκωθεί 5 παίκτες του Άρη για ζέσταμα. Δεν μπορώ να δω ποιοι είναι ακριβώς απέναντι. Τελείται το πλάγιο, διώχνουν οι παίκτες του Άρη. Απομακρύνει ο Γιαννιώτας περισσότερο. Ο Μύρ θέλει να κατεβάσει, διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Υπάρχει φάουλ εκεί. Αγκαλιά του κεντρικού αμυντικού του Στρούγκη πάνω στον Μύρ. Το φάουλ υπέρ του Άρη. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Φαντιγκά έτοιμο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί προς τα πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Πετρής για τον Παλάσιος. Θέλει να γυρίσει εκεί με τον Μπασίρου. Η μπαλά πηγαίνει στον Πετρής, αυτός με τη μία για τον Γκαρέ. Είναι δυνατή η πάσα του. Ο Ροντρίγκες απομακρύνει σε νέο πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Ζερεμί Πετρής έτοιμος για να το εκτελέσει στην πρώτη του παρουσία με την φανέλα του Άρη. Ο δεξιός ακραίος οπισθοφύλακας. Θα εκτελέσει το πλάγιο. Ράτσιτς. Πετρής πίσω για τον Φαμπιάνο. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει. Βγαίνει και κόβει για την Καλαμάτα ο Καλουτσικίδης. Πλάγιο παραχωρεί ο Γένσεν για την Καλαμάτα από τα δεξιά και πάλι. Καλουτσικίδης θα το εκτελέσει. Το εκτελεί για τον Κατάλντι, λάθος από τους παίκτες Καλαμάτας. Πλάγιο τώρα για τον Άρη. Από τα αριστερά με τον Φαντιγκά, έτοιμο να το εκτελέσει στο 49. Είμαστε στην Καλαμάτα. Καλαμάτα Άρης 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Μπολίβαρ το 1-0 στο 41 για την Καλαμάτα. Στο 45 ο Ράτσης με πέναλτι το 1-1 για τον Άρη. Το πλάγιο είναι τώρα και πάλι για τους τυπικά γηπεδούχους. Από τα δεξιά με τον Καλουτσικίδη. Εκτελεί το πλάγιο. Νέο πλάγιο για τους Καλαματιανούς. Τελείται για τον Μπολίβαρ που θέλει εκεί να γυρίσει. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Κερδίζουν την μπάλα. Η απομάκρυνση από τον Γκένσεν, η κόντρα. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Άρη τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά με τον Παλάσιος. Ω, εδώ τώρα ένα πολύ καλό μαρκάρισμα από τον Ροντρίγκες. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Πρόλαβε εκεί ο Ροντρίγκες τον Παλάσιος. Δεν έκανε καλό κοντρόλ αρχικά ο Παλάσιος. Αν έκανε καλύτερο κοντρόλ, θα μπορούσε να ξεφύγει από τον κεντρικό αμυντικό της Καλαμάτας. Ο Άρης τώρα με τον Μπασίρου. Το άνοιγμα τώρα για τον Φαντιγκά που ανέβηκε. Φαντιγκά με το στήθος κατεβάζει. Πάντα Φαντιγκά. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά. Καλό για τον Γκαρέ. Γκαρέ κατεβάζει μπροστά του τον Αλόνσο. Γκαρέ οι τρίπλες μέσα στην περιοχή. Γκαρέ πάντα το γύρισμα στην αγκαλιά του Γκέλιου. Πολύ καλή προσπάθεια του Γκαρέ. Το γύρισμά του όμως ήταν στη μικρή περιοχή με τον Γκέλιο να μπλοκάρει. Και θέλει να βγάλει τώρα γρήγορα μπροστά την Καλαμάτα με τον Βάργκας. Πηγαίνει ο Μπασίρου εκεί να τον κλείσει. Βάργκας. Θα τον αποφύγει τον Μπασίρου. Πάντα Βάργκας το άνοιγμα για τον Κατάλντι. Έξω την περιοχή ο Κατάλντι να σου την μπάλα. Πολύ μακριά. Out από την εστία του Βέλιο. Το σούτ από τον Χουάν Κατάλντι στο 51. Ο Μπασίρου είναι αλήθεια, Τίμω, ότι δεν μου έδειξε κάτι διαφορετικό από αυτό που μου είχε δείξει και στα φιλικά.
0: Ναι.
1: Είναι βαρύς ακόμα.
0: Νομίζω ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Καλαμάτας, ασχετά αν το σούτ δεν ήταν καλό, είναι αυτός ο Κατάλντι. Έχει καλά πόδια και γενικότερα.
1: Είναι πολύ καλός, όντως.
0: Ναι, είναι καλός παίχτης. Για τον Μπασίρου συμφωνώ. Συμφωνώ αυτό που λες. Ενώ για τον Πετρίς. Νομίζω η εικόνα του είναι πολύ καλή. Έχει ενέργεια ο Πετρίς.
1: Είναι καλός.
0: Ναι, είναι πολύ καλή η εικόνα του.
1: Το πλάγιο για τον Άρη. Το οποίο θα το εκτελέσει ο Πετρίς από τα δεξιά για τους κυτρινόμαυρους. Ζερεμί Πετρίς στο πλάγιο. Το εκτελεί ψάχνοντας τον Μυρ. Κεφαλιά του Ροντρίγκες προς τα πίσω. Προσπαθεί να διώξει ο Στρούγκης, παίρνει ύψος η μπάλα. Ροντρίγκες εκεί με το Μυρ. Πλάγιο για τον Άρη. Από το κεντρικό αμυντικό της Καλαμάτας η μπάλα βγαίνει εκτός. Πετρίς και πάλι στην εκτέλεση του πλαγίου. Τελείται για τον Ράτσιτς. Πάει να γίνει το λάθος εκεί ο Ράτσιτς προλαβαίνει. Το διορθώνει και γυρίζει στον Γκένσεν. Και αυτό ακόμα πιο πίσω για τον Βέλιο. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και πάλι για τον Βέλιο. Αυτός με τη μία θα απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Στρούγκη. Μπαλά πηγαίνει εκεί πάνω ο Γιαννιώτας. Πάντα ο Γιαννιώτας ανεβαίνει και ο Φαντιγκά του. Δίνει την μπάλα. Δεν είναι καλή η πάσα του όμως. Θα κόψουν υπέρ της Καλαμάτας. Πλάγιο για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Γιαννιώτας. Για τον Γκένσεν. Μπασίρου. Μπασίρου για τον Ράτσιτς. Γκένσεν. Μπασίρου. Καθά την μπάλα ο Τόμ Ντελεμπασίρου. Θα δώσει το Ράτσιτς. Ράτσιτς και πάλι πίσω για τον Μπασίρου. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Έχει τον Γκαρέ δίπλα του. Του δίνει την μπάλα. Γκαρέ. Πάντα ο Γκαρέ θέλει να κάνει την τρίπλα. Πάντα με την μπάλα προς τον Αλόνσο. Γκαρέ το γύρισμα. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη. Το τέταρτο στο παιχνίδι. Το κερδίζει ο Μπενχαμίν Γκαρέ από τον Αλόνσο και θα το εκτελέσει ο ίδιος στο 54 από το κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά. Ο Γκαρέ είναι πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Έτοιμος ο Μπενχαμίν Γκαρέ για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Άρη. Γκαρέ εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι μπάλα περνάει από όλους. Τρέχει ο Γιαννιώτας. Προλαβαίνει να τη βγάλει πλάγιο ή όχι. Όχι, δεν προλαβαίνει, out είναι. Δυνατή εκτέλεση από τον Γκαρέ. Δεν τη βρήκε κάποιος παίκτης του Άρη και την μπάλα. Πέρασε ο Γιαννιώτας, δεν προλάβε να τη βγάλει πλάγιο. Out. Με τον Γκέλιο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. με πάσα ο Γκέλιος για τον Στρούγκη. Σταματάει το παιχνίδι τώρα. Ξανά πρέπει να εκτελεστεί όπως υποδεικνύει ο βοηθός. Και πάλι ο Γκέλιος έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με πάσα για τον Στρούγκη. Στρούγκης γεμίζει. Περνάει ο Γένσεν, ελέγχει την μπάλα, υπάρχει offside. Από αντικανονική θέση πήγε ο Βάργκας για να μπει στη φάση. Μπάλα είναι για τον Άρη. Γένσεν το εκτελεί προς τα πίσω για τον Βέλιο. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Πετρίς ελνανεύει, κέρδισε και μια κόντρα. Πάντα ο Πετρίς με την μπάλα, την κρατάει, τη δίνει για τον Γκαρέ. Γκαρέ με τον Αλόνσο μπροστά του. Γκαρέ κάνει την τρίπλα, τον κόβει ο Αλόνσο, παρότι έπεσε, κατάφερε και τον έκοψε. Η παλιά ο Φαμπιάνο πρώτος βγαίνει πάνω στην μπάλα, πρώτου Μπολίβαρ και κόβει. Πετρίς για τον Μπασίρου. Πίσω στον Γένσεν. Φαμπιάνο, από τα δεξιά ο Άρης. Φαμπιάνο κρατάει, ζητάει ο Μύρ. Φαμπιάνο θα ψάξει από την άλλη πλευρά τον Φαντιγκά. Θα κόψουν παίκτες Καλαμάτας, Ράτσιτς. Κατά την παλαστική κατοχή του Άρης. Πίσω ο Ράτσιτς για τον Γένσεν. Και αυτός για τον Μπασίρου. Γένσεν. Για τον Φαμπιάνο. Πάλι ανεβαίνει ο Φαμπιάνο από τα δεξιά. Φαμπιάνο κρατά την μπάλα στην κατοχή του, ζητάει ο Πετρίς, θα δώσει τον Γκαρέ. Γκαρέ και πάλι, έχει τον Πετρίς δίπλα του, κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Τώρα θα δώσει για τον Γιαννιώτα που έκανε κίνηση. Γιαννιώτα στο γύρισμα, η μπάλα σταματάει πάνω στο Ροντρίγκες, ο Άρης με τον Πετρίς. Πάντα ο Πετρίς στο γύρισμα, με στην περιοχή, θα διώξουν οι παίκτες Καλαμάτας τώρα και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Με τον Μορέιρα, Μορέιρα για τον Κατάλντι. Ο Ράτσι κάνει το τάκλιν εκεί. Νομίζω έχει βγει μπάλα ήδη πλάγιο. Έκανε φάουλο ο Ράτσα, αλλά η μπάλα νομίζω έχει βγει ήδη πλάγιο. Έδωσε την μπάλα στην Καλαμάτα ο Ζαμπάλας. Με τον Αλόνσο έτοιμο για να το εκτελέσει. 57ο λεπτό στην Τρίπολη. Φάουλο έδωσε η Πέτση Καλαμάτας. Το 1-1 παραμένει. Όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Μπολίβαρα στο 41 και του Ράτσι με πέναλτι στο 45. Αλόνσο, πίσω για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες γεμίζει, ο Μπασίρου κόβει, μπάλα κοντράρι όμως, ο Γένσεν έρχεται για να διώξει και πάλι. Ο Γκαρέ θέλει να μπει στη φάση, παλιά για τον Παλάσιος πέρασε, ο Παλάσιος τον προλαβαίνει εκεί ο Στρούγκης και τον κόβει. Ο Γιαννιώτας σωσού την μπάλα πάνω στον Ροντρίγκες. Διπλή φάση εδώ για τον Άρη και πάλι και την ομάδα τώρα στην επίθεση με τον Μύρ από τα αριστερά. Πάντα ο Μύρ, η σέντρα, η μπάλα κοντράρι, απομακρύνει ο Ντιαρά. Ο Ράτσις τώρα για τον Φαμπιάνο. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Γιαννιώτα να κάνει το σούτ την μπάλα να κοντράρει πάνω στο Ροντρίγκες. Ο Άρης τώρα με τον Γκαρέ και πάλι από τα δεξιά. Το άνοιγμα του Γκαρέ για τον Φαντιγκά. Θέλει να κάνει το κοντρόλ εκεί, θα τον κόψει ο Βάργκας και θα απομακρύνει την μπάλα. Σε ένα σημείο όμως που είναι ο Ράτσις για τον Άρη. Η παλιά του Ράτσι με στην περιοχή. Το Φαντιγκά δεν είναι όμως. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ εκεί. Ο Φαντιγκά πήγε να κάνει κάτι περίεργο εκεί. Ο Φαντιγκά δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Αυτή κατέληξε out.
0: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο, φίνα, κότα και σουβλάκι στο γήπεδο του Άρη, το Γιώτα Αλεξανδρίδης περιοχή αεροδρομίου και κοσμηματοπολείο Τσομάκος Τζούελς.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Γκέλιο για την Καλαμάτα. Γκέλιος γεμίζει. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Άλλη μια κεφαλιά από τον Αλόνσο. Ο Γκαρέ κατεβάζει. Πετρίς. Πετρίς πιέζεται, κρατάει την μπάλα, την γυρίζει στον Φαμπιάνο. Και αυτός για τον Γένσεν. Γένσεν για τον Γιαννιώτα. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ εκεί ο Γιαννιώτα. Στο πλάγιο είναι για την Καλαμάτα. Κοιτάζει προς τους παίκτες που είναι και ζεσταίνονται ο Γρηγορίου. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή γρήγορα. Το πλάγιο για την Καλαμάτα εκτελείται. Κεφαλιά από τον Γένσεν. Άλλη μία από τον Μπασίρου, ο Ράτσιτς. Θα χάσει την μπάλα ο Ράτσιτς τώρα. Καλαμάτα θέλει να βγει μπροστά από τα δεξιά. Μπάλα πέρασε, ο Γένσεν καλύπτει και απομακρύνει τώρα την μπάλα. Ο Ροντρίγκες θέλει να διώξει. Ο Στρούγκης μια κεφαλιά. Άλλη μια από τον Ντιαρά προς τα πίσω για τον Κατάλντι. Κατάλντι ακόμα πιο πίσω για τον Ροντρίγκες. Πηγαίνει ο Παλάσιο να τον πιέσει. Ο Ροντρίγκες τον αποφεύγει. Ο Ροντρίγκες για τον Αλόνσο που γυρίζει πίσω στον Γκέλιο. Γκέλιος για τον Στρούγκη. Και αυτός για τον Ντιαρά τώρα που έχει χώρο. Έμεινα ψηλά η παίκτη του Άρη τώρα και ο Ντιαρά βρήκε πολύ χώρο στο γήπεδο. Δίνει για τον Κατάλντι το άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα. Μόνος του ανεβαίνει το γύρισμα μες στην περιοχή. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Άρης δέχεται δεύτερο γκολ. Η άμυνα του Άρη ήταν αποδιοργανωμένη τελείως. Οι παίκτες ήταν πάρα πολύ ψηλά. Βγήκαν πάρα πολλοί παίκτες Καλαμάτας μπροστά. Δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους. 2-1. Η Καλαμάτα πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Πολύ κακή αμυντική προσπάθεια των παικτών του Άρη. Ήταν πολύ ψηλά. Η μέση του. Ανοιχτός χώρος, ανοιχτός διάδρομος. Η κίνηση, το άνοιγμα, το γύρισμα μέσα στην περιοχή από τον Καλουτσικίδη. Και μπάλα στα δίχτυα. 2-1 η Καλαμάτα στο 60. Ήταν ψηλά οι παίκτες του Άρη την προηγούμενη φάση.
0: Έλειπε το αριστερό μπακ εντελώς. Έβλεπα το Φατιγκά που ούτε καν έτρεχε. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο έμεινε τόσο ψηλά ο Φατιγκά.
1: Φατιγκά ήταν πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά.
0: Ο Μπασίρου δεν μπόρεσε να κόψει εκείνη τη φάση στο κέντρο.
1: Και Καλαμάτα πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Πολύ κακή αμυντική αντίδραση από τον Άρη. Τώρα φωνάζουν κάποιους παίκτες.
0: Έλειπε το αριστερό μπακ. Είναι ξεκάθαρη φάση ότι κυρίως εκεί.
1: Ο Φατιγκά δεν ήταν στη θέση του.
0: Ναι, και φυσικά στο κέντρο της άμυνας δεν.
1: 2-1 λοιπόν η Καλαμάτα στο 60. Και πάλι μπροστά οι γηπεδούχοι. Ο Άρης καλείται και πάλι να ανατρέψει το σκορ. Τα γκολ τα τρώμε εκεί μέσα στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και φταίει και ο Φατιγκά, φυσικά το συζητάμε. Τον έχει γυρίσει πίσω. Μια παλιά τώρα για τον Παλάσιο από τα δεξιά. Για τον Άρη τρέχει ο Παλάσιο. Ο Ροντρίγκες βάζει το κορμί του και αφήνει την μπάλα να καταλήξει. Άου, το είναι κόρνερ. Ο Ροντρίγκες την έβγαλε από την πίεση του Παλάσιο. Ο Βάργκας ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε για την Καλαμάτα. Για το 2-1. Με τον Άρη τώρα με τον Καρέ. Και τον Παλάσιο έτοιμο να εκτελέσει το κόρνερ στο 62. Ο Άρης είναι πάλι πίσω στο σκορ. Πρόκειται 2-1 Καλαμάτα. Ένα γύρισμα μπάλα και πάλι κοντράρι. Νέο κόρνερ για τον Άρη. Πάλι από τα δεξιά. Με τον Καρέ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ενθουσιασμός για τους φίλους Καλαμάτας όπως είναι λογικό. Παλάσιο στο κόρνερ. Παλάσιο εκτελεί με στην περιοχή. Διώχνει ο Ροντρίγκες. Ο Ράτσιτς τσιμπάει την μπάλα. Μπαίνει στη φάση ο Πετρίς. Ράτσιτς στην περιοχή. Ένα σούτ χαμηλά στην αγκαλιά του Γκέλιου. Το σούτ του Ράτσιτς. Ο Γκέλιος ήταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε. Και θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Για τον Αλόνσο. Αλόνσο για τον Μπολίβαρο, ο οποίος αποφεύγει το Φαμπιάνο, βγαίνει και ο Γένσεν και μπορεί και τον κόβει και παραχωρεί το πλάγιο για την Καλαμάτα από τα αριστερά. Αλόνσο θα εκτελέσει το πλάγιο. Τον Αλφαρέλα βλέπω να ετοιμάζεται στον πάγκο του Άρη σίγουρα και νομίζω και κάποιος ακόμη. Εκτελέσει και το πλάγιο, διώξαν οι παίκτες της Καλαμάτα σε ένα γέμισμα τώρα. Ο Βέλιο μπλοκάρει και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για τον Γένσεν. Διαφορετικά δεδομένα και πάλι στο παιχνίδι. Γένσεν για τον Πετρίς. Πετρίς για τον Καρέ. Κρατάει την μπάλα ο Καρέ. Θα δώσει αλλά δεν φτάσει μπάλα στο Γιαννιώτα. Κόβουν οι παίκτες της Καλαμάτας αλλά ο Ράτσι ελέγχει και πάλι Μπασίρου. Για τον Πετρίς, δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Άρης. Κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μορέιρα. Εκτελείται για τον Μπασίρου. Μπασίρου για τον Καρέ. Καρέ εκ την περιοχή, πιέζεται, κρατάει, χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ, λέει ο Ζαμπαλάς. Τώρα Καλαμάτα θέλει να βγει μπροστά. Με τον Χάμσα, αυτός για τον Μορέιρα, που ανεβαίνει από τα αριστερά, θα τον κόψει ο Ράτσι και θα κερδίσουν και την μπάλα παίκτες του Άρη. Με τον Πετρίς. Πετρές για τον Καρέ. Καρέ αποφεύγει τον Αλόνσο. Κρατάει την μπάλα και δίνει στο Ράτσιτς. Έχει κάτσει τον άσπεξ Καλαμάτας κάτω. Δεν θα διακοπεί φυσικά το παιχνίδι. Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Γιαννιώτα. Η σέντρα του Γιαννιώτα με στην περιοχή διώχνει ο Ροντρίγκες. Υπάρχει και επιθετικό φάουλ του Μυρ. Λοιπόν, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Για να δούμε. Οι αλλαγές. Δύο παίκτες του Άρη είναι έτοιμοι. Δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Ας παίξει Καλαμάτας, τώρα έχει κάτσει στο χορτάρι.
0: Δύο-τρεις πέφτουν συνεχόμενα.
1: Δεν το παιχνίδι και μπαίνει και το ιατρικό επιτελείο στο γήπεδο. Παίρνει το χρόνο η Καλαμάτας, στο 65 είμαστε. Προηγείται 2-1. Στο 41 το 1-0 ο Μπολίβαρας, στο 45 ο Ράτσης το 1-1. Στο 60 ο Βάργας το 2-1 για την Καλαμάτα.
0: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδης, περιοχή αεροδρομίου. Ψητοπολείο Φίνα Κότα και σουβλάκι στο γήπεδο του Άρη και κοσμηματοπολείο Τσομάκος Τζούελς.
1: Λοιπόν, ο πρώτος ο οποίος μπαίνει είναι ο... Βλέπω σίγουρα μπαίνει ο Αλφαρέλα. Λοιπόν, ο Αλφαρέλα είναι ο ένας που μπαίνει σίγουρα. Και ο Μπουσαΐντ ο δεύτερος. Βγήκαν. Γιαννιώτας.
0: Και ο Παλάσιος.
1: Και Παλάσιος. Γιαννιώτας και Παλάσιος, ναι. Δεξιά πάει ο Γκαρέ, αριστερά ο Μπουσαΐντ και ο Αλφαρέλα πίσω από το Μυρ. Έτσι διαμορφώνεται πλέον η εντεκάδα του Άρη. Βγαίνει ο Βάργας εκτός αγωνιστικού χώρου για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και ο Γκέλιος έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γκέλιος γεμίζει. Κάτω κέντρο η μπάλα, κεφαλιά από τον Μορέιρα.

0: πάνω στο Ράτσιτς. Σε καλό σημείο αυτό το φάουλ για τον Άρη. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Ο Ράτσιτς έχασε αρχικά την μπάλα, έκανε λάθος, αλλά συνέχεια έβαλε το πόδι του και κέρδισε το φάουλ από τον Μπολίβαρ. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Μπολίβαρ είναι πεσμένο στο χορτάρι από το φάουλ που έκανε νωρίτερα. Ο Γκαρέ είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα και τη στείνει για τον Άρη. Στο 68. Αλλαγές τώρα για την Καλαμάτα. Μπήκε στο παιχνίδι ο Γκνιάτοβιτς, νομίζω. Δεν τα βλέπω και πολύ καλά, είναι απέναντι. Βγαίνει ο παίκτης με το 22 Καλουτσικίδης. Θα τα δούμε και στη διάρκεια. Οι αλλαγές για την Καλαμάτα, το φάουλ τώρα για τον Άρη. Ράτσιτς και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. 5 παίκτες Καλαμάτα στο τείχος. Στο 69 είμαστε πλέον. Καλαμάτα Άρης 2-1. Το φάουλ για τον Άρη. Γκαρέ και Ράτσιτς πάνω στην μπάλα. Για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Γκαρέ εκτελεί, μπάλα περνάει και καταλήγει out. Πέρασε πάνω από το τείχος, δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Γκέλιου. Στο 61 το λεπτό αυτή η φάση. Για τον Άρη παραμένει το 2-1 πέτσι Καλαμάτας. Διακοπή στο παιχνίδι, έχουμε cooling break. Ο Ζαμπαλά στέλνει τους παίκτες, τους πάγκους των δύο ομάδων για να δροσιστούν. Ο Άρης είναι πίσω στο σκορ, ο Άρης πρέπει να αλλάξει την εικόνα του και στο δεύτερο ημίχρονο αυτός είχε την μπάλα περισσότερο στην κατοχή του. Πίεζε, αλλά σε μια φάση που ήταν ανοιχτός διάδρομος από το κέντρο του Άρη μέχρι και την δεξιά του πλευρά, την αριστερή του πλευρά, συγγνώμη. Πολύ εύκολα η Καλαμάτα κατάφερε να πετύχει το δεύτερο γκολ, όπως και το πρώτο το πέτυχε πολύ εύκολα. Με μια εκτέλεση corner μέσα στην μικρή περιοχή του Άρη, καμία αντίδραση από τους παίκτες των κυτρινόμαυρων με το κεφάλι πολύ βαρύ στην μπάλα στα δίχτυα, έτσι και στο δεύτερο γκολ. Πολύ κακή αντίδραση της ομάδας του Άρη, ψηλά η μεσοεπιθετική. Τα χαφ κάπου αλλού.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δημήτρη, με 2,5 φάσεις η Καλαμάτας έχει βάλει 2 γκολ. Αυτό είναι το μεγάλο
0: έτσι
1: πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Με ένα παίχτη να σου κάνει όλη τη δουλειά, να σου κάνει από τον αντιπάλου, ένα παίχτη. Αυτό που λέγαμε το 7, αυτό έκανε και την κούρση από τα δεξιά. Ναι, αυτό. Αυτό κάνει όλη τη δουλειά.
0: Αυτό έκανε και το άνοιγμα νωρίτερα και στο πλάι. Για να δούμε τις οδηγίες που θα πάρουν τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων για να επιστρέψουν. Στο 70 είμαστε. Ο Άρης είναι πίσω στο σκορ. Με 2-1.
1: Ενώ παραμένει το 3-0 στο ΑΕΚ Ηρακλής. Απλά να το αναφέρω μια και έχουμε διακοπή.
0: Ναι, ναι. Έτοιμος ο Γκίλιος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με πάσα για τον συμπαίκτη του, ένα γέμισμα.
1: Α, με το που το είπα έγινε 4-0. 4-0 η ΑΕΚ.
0: 4-0. Θα πάρει την μπάλα ο Άρης με τον Μπασίρου. Το άνοιγμα για τον Γκαρέ. Γκαρέ με τον Αλόνσο μπροστά του. Πάντα ο Γκαρέ. Φαντιγκά έρχεται να του δώσει βοήθεια. Φαντιγκά η σέντρα. Διώχνει παίκτη Καλαμάτας. Ο Ράτσις μπαίνει στη φάση και δίνει στον Μπασίρου. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Μπασίρου. Γκαρέ. Για τον Γκαρέ, για τον Αλφαρέλα. Γκαρέ, Αλφαρέλα, πίσω για τον Ράτσιτς. Γένσεν. Μπουσαΐντ. Θέλει να κάνει τρίπλα εκεί, θα κοπεί. Διώχνουν οι παίκτες Καλαμάτας. Ο Γένσεν βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα. Κάνει λάθος όμως. Κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Κατάλτι. Ο Μπασίρου είναι εκεί και κερδίζει την μπάλα. Φαμπιάνο. 72ο λεπτό. Το 2-1 παίκτης Καλαμάτας παραμένει. Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ. Σέντρα.

0: πολύ δυνατή. Τώρα με αυτή τη σέντρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Γκαρέ τώρα κάνει μια σέντρα με την μπάλα να φεύγει πάρα πολύ μακριά από την εστία της Καλαμάτας. Out. Και ο Γκέλιος είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γκέλιος. Γκέλιος γεμίζει. Κεφαλιά από τον Μπολίβαρ. Θα διώξει ο Πετρίς. Ο Κατάλντι παίρνει την μπάλα. Την δίνει στον... Συμπέκτη την μπάλα τώρα. Καταλήγει πλάγιο για τον Άρη. Εκτελείται το πλάγιο. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ντιαρά. Θέλει να μπει στη φάση εκεί ο Μυρ. Μπάλα καταλήγει πλάγιο για την Καλαμάτα. Μπήκε ο Χατζηδωρίδης σίγουρα στη θέση του Αλόνσο στο αριστερό άκρο της άμυνας της Καλαμάτας. Το πλάγιο τώρα για τους γηπεδούχους. Κεφαλιά του Πετρίς. Διώχνει ο Μπουσαΐντ. Ο Ροντρίγκες και αυτός με το κεφάλι. Θα κατεβάσουν οι παίκτες της Καλαμάτας και θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Φαντιγκά όμως είναι εκεί και θα κερδίσει την μπάλα. Βασίρου.
1: Μπονέτο και Ιγνάτοβιτς είναι οι άλλοι δύο.
0: Ιγνάτοβιτς και. Και Μπονέτο.
1: Και Μπονέτο. Okay. Αντί Βάργκας και Αλόνσο και Καλουτσικίδη. Οι τρεις που βγήκαν.
0: Τους δύο ακραίους αμυντικούς δηλαδή και το δεξί εξτρέμ. Γένσεν. Κάθε για τον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ και πάλι για τον Γένσεν. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Βέλιο. Φαμπιάνο για τον Γκαρέ. Γκαρέ παλιά τον ωραία για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά που ανεβαίνει από τα δεξιά. Θέλει να κάνει το γύρισμα εκεί. Θα κοπεί. Κόρνερ για τον Άρη. Παραχωρεί ο Ροντρίγκες. Άλλο ένα κόρνερ για τον Άρη. Το 7ο στο παιχνίδι. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτείς όμως και κάποιο. Καλαμάτα 1 εκτέλεσε και έβαλε γκολ. Όχι γιατί το εκτέλεσε καλά μόνο, αλλά γιατί εσύ έκανες άμυνα πλημμύρα. Αλλαγή για την Καλαμάτα, βγαίνει ο Κατάλντι και μπαίνει ο Παναγιώτου στη θέση του. Κατάλντι από τους καλύτερους παίκτες για την Καλαμάτα. Ο Γκαρέ στην εκτέλεση του κόρνερ. Το εκτελεί, μια κεφαλιά, πίσω δεύτερο δοκάρι, το σουτ πάνω στην εστία. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Φαμπιάνο είναι αυτός ο οποίος έκανε το σουτ πάνω στη γραμμή. Νομίζω ο Βάργκας πρέπει να ήταν αυτός. Ο οποίος πρόλαβε και έστειλε την μπάλα σε νέο κόρνερ για τον Άρη. Το 8ο στο παιχνίδι. Στο 75 τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Φαμπιάνο για τον Άρη να κάνει το 2-2. Ο Στρούγκης ήταν αυτός ο οποίος πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα. Ο Γκαρέ και πάλι στην εκτέλεση του κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα από τα αριστερά. Γκαρέ εκτελεί. Δεν μπορούν να διώξουν παίκτες της Καλαμάτας. Τώρα θα απομακρύνουν την μπάλα. Σταματάμε στο παιχνίδι. Υπάρχει χέρι από παίκτη του Άρη. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι να κατεβάζει την μπάλα, να κάνει το σουτ και το Στρούγκη πάνω στη γραμμή να απομακρύνει την μπάλα. Ο Γκέλιος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 76. Γκέλιος γεμίζει. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Προσπαθεί ο Μυρ. Κατεβάζει ο Φαρέλα με το κεφάλι. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Ράτσιτς. Κερδίζουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Να βγουν τώρα μπροστά. Με το Χάμζα. Τον πιέζει και ο Μπουσαΐντ. Δεν υπάρχει φάουλ. Κερδίζει την μπάλα ο Μπασίρου. Σταματάει τώρα το μάτσο. Διετής και δίνει φάουλ υπέρ της Καλαμάτας. Πολύ ώρα μετά. Το φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Προς τα πίσω εκτελείται για τον Ροντρίγκες. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Γκέλιο. Γκέλιος γεμίζει από την πίεση εκεί του Αλφαρέλα. Ο Πετρίς θα πάρει την κεφαλιά. Ο Πετρίς που παίζει πλέον αριστερά. Δεξιά ο Φαντιγκά. Εδώ και αρκετή ώρα. Μετά τον γκολ της Καλαμάτας. Ουσιαστικά, με μεγάλη ευθύνη του Φαντιγκά. Το πλάγιο εκτελείται. Κρατάνε την μπάλα επέκτηση Καλαμάτας από τα δεξιά. Το πλάι τώρα είναι για τον Άρη. Έβγαλαν την μπάλα μόνοι τους έξω. Ο Πετρίς στο πλάγιο. Το εκτελεί. Κεφαλιά από τον Στρούγκη. Ο Σαΐντ. Γκαρέ με το κεφάλι. Ο Ράτσι με τη μία θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά. Τρέχει ο Φαντιγκά και θα την προλάβει. Φαντιγκά. Έχει μπροστά το Χατζηθοδωρίδη. Φαντιγκά θέλει να μπει στην περιοχή. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη από τον Χατζηθοδωρίδη. Ο Φαντιγκά έφερε την μπάλα μπροστά. Τον βρήκε ο Χατζηθοδωρίδης. Πέναλτι υποδεικνύει ο Ζαμπαλάς το 78. Ο Φαντιγκά έφερε την μπάλα μπροστά. Την έβαλε μέσα στην περιοχή. Τον ανέτρεψε ο Χατζηθοδωρίδης.
1: Ναι, μπορεί να λέει έξω, αλλά είναι μέσα. Η προβολή είναι μέσα. Μπορεί να λέει ο ίδιος έξω, τουλάχιστον σε πρώτη ματιά.
0: Η προβολή είναι μέσα κι εγώ. Έτσι δηλαδή, το είδα, Τίμο.
1: Μου φαίνεται πολύ περίεργο να είναι έξω, αλλά θα το δω και σε replay. Για να δούμε.
0: Την έχει φέρει την μπάλα μέσα σίγουρα ο Φαντιγκά. Είναι μέσα στην περιοχή.
1: Α, είναι, δεν είναι τόσο. Δεν είναι εύκολη η απόβαση. Δεν είναι εύκολη η απόβαση.
0: Διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες της Καλαμάτας. Να δούμε τι θα πει και ο Φωτιάς. Περιμένουμε τώρα.
1: Υπενθυμίζουμε ότι αν είναι πάνω στη γραμμή είναι πέναλτι, έτσι υπενθυμίζουμε.
0: Είναι πέναλτι, βέβαια.
1: Αν είναι πάνω στη γραμμή είναι οριακό.
0: Φάουλ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πέναλτι, είναι.
1: Και εγώ έτσι το είδα, Δημήτρη, αλλά εντάξει. Γι' αυτό με βλέπεις. Ξέρεις πότε.
0: Φάουλ.
1: Όποτε είναι για Mars πέναλτι ή τέτοιο, το βλέπεις ότι.
0: Και υπάρχει και κίτρινη κάρτα. Ναι. Στο Χατζηθοδωρίδη.
1: Οριακά είναι για λίγο έξω από τη γραμμή.
0: Φάουλ για τον Άρη.
1: Πολύ, δηλαδή μιλάμε για εκατοστά τώρα, πολύ κρίμα.
0: Το φάουλ λοιπόν για τον Άρη με τον Καρέ τώρα να έχει την μπάλα στα χέρια του. Διαμαρτύρονται εκεί ο Ράτσις και ο Φαντιγκά. Του λένε ότι είναι μέσα στην περιοχή. Φάουλ λοιπόν για τον Άρη από τα δεξιά. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 79. Στο 80 μάλλον. Το 2-1 πέτσι Καλαμάτας παραμένει. Δεύτερο πέναλτι που δίνει ο Ζαμπαλάς και το παίρνει πίσω με την υπόδειξη του Φωτιά. Το ένα δεν το. Και ένα τρίτο που έδωσε που δεν το πήρε πίσω. Αλλαγή τώρα για την Καλαμάτα. Άλλη μία, η πέμπτη και τελευταία. Τους φωνάζει πίσω τώρα πάλι ο τέταρτος διαιτητής, δεν ξέρω τι έγινε. Ενώ έχει γίνει η αλλαγή. Ένα φάουλ λοιπόν πάνω στη γραμμή για τον Άρη, ουσιαστικά πολύ κοντά στη γραμμή. Από τα δεξιά με τον Καρέ πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Ενώ θα έχουμε αλλαγή για τον Άρη. Ο Άρης έχει κάνει δύο αλλαγές, θυμίζω ήδη. Στο 81 είμαστε. Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Δύο παίκτες της Καλαμάτας στο τείχος. Με πάσα έξω την περιοχή. Ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρει πάλι ο Μπασίρου. Νέα κόντρα κόρνερ. Άλλη μια φορά κοντράρει παίκτης της Καλαμάτας στην μπάλα. Και... νέο κόρνερ για τον Άρη. Το ένατο στο παιχνίδι. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Άρη. Ο Μπασίρου θα βγει από το παιχνίδι. Αν βλέπω καλά. Ναι, βγαίνει ο Μπασίρου και μπαίνει ο Μωρόν. Ο Μωρόν πρέπει να είναι. Θα παίξει με δύο φόρους ή τον Αλφαρέλα. Θα δούμε τώρα πώς ακριβώς θα είναι ο σχηματισμός της ομάδας. Θα πάει Μπουσέτη λογικά στα χαφ. Το κόρνερ εκτελείται με στην περιοχή, κεφαλιά. Στην αγκαλιά του Γκέλιο. Ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά. Μπλόκαρε ο Γκέλιος. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 82. Όντως Μωρόν και Μυρ μπροστά. Γκαρέ δεξιά, Αλφαρέλα αριστερά. Και ο Μπουσαΐντ μαζί με το Ράτσι στα χαφ. Το πλάγιο για τον Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Φαντιγκά. Φαντιγκά εκτελεί το πλάγιο. Για τον Μωρόν. Γκαρέ. Σε ένα χώρο που είναι μόνο οι παίκτες Καλαμάτας εκεί με τον Μπονέτο. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά, από τον Λιατσικούρα. ένα γέμισμα, κόβει ο Πετρής, ο Άρης τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον Αλφαρέλα, θα προλάβουν και θα γυρίσουν την μπάλα πίσω με το Στουργί, παίχτες Καλαμάτας, η απομάκρυνση από τον Γκέλιο, κεφαλιά από τον Γένσεν, άλλη μία από τους παίχτες Καλαμάτας, Ράτσιτς, Μπουσαΐντ με το κεφάλι και αυτός κατεβάζει για τον Γένσεν. Γένσεν. Το άνοιγμα για τον Γκαρέ, για τον Αλφαρέλα, κόβουν οι παίχτες Καλαμάτας και ελέγχουν την μπάλα. Ο Πετρής εκεί θέλει να την κερδίσει. Πάει άτσαλα ο Πετρής εκεί. Κάνει φάουλ. Και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ο υπάρχει παίχτης του Άντορ πεσμένο στο χορτάρι. Ο Αλφαρέλα είναι, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι, είναι έξαλλος. Έχουμε τώρα ένταση εκεί. Στο σημείο που έγινε το φάουλ. Να δούμε τώρα.
1: Ο Πετρής πήρε την κάρτα πάντως. Ο Πετρής πήρε την κάρτα σίγουρα. Ο Πετρής πήρε σίγουρα.
0: Δικαιολογημένα.
1: Δικαιολογημένα.
0: Σήκω στο πόδι του. Πέρας Καλαμάτας είναι πεσμένος στο χορτάρι.
1: Περιμένω να δω και τον Αλφαρέλα. Αν δείξει κάτι, δεν έχει δείξει κάτι για να σε βοηθήσω για τον Αλφαρέλα προς το παρόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Περιμένει και τώρα ο Ζαμπαλάς, πεσμένος ο παίκτης Καλαμάτας στο χορτάρι. Δεν θα βιαστεί για να σηκωθεί. Η ομάδα του είναι μπροστά με 2-1.
1: Κάρτα πήρε και ο Ράτιτς. Μάλλον για διαμαρτυρία, όχι μάλλον σίγουρα.
0: Για διαμαρτυρία.
1: Ναι.
0: Ο Άρης κατάφερε με 2,5 επιθέσεις Καλαμάτας να δεχθεί 2 γκολ. Τι να πεις και τι να σχολιάσεις πραγματικά. Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές. Το φάουλ τώρα για την Καλαμάτα. Μετά από αρκετή ώρα, στο 85 έχουμε φτάσει. Συζητάνε εκεί ακόμη τώρα. Κάποιοι παίκτες του Άρη με τον Ζαμπαλά. Πάει στο ΒΑΡ.
1: Ναι, δεν έχουμε δει καμιά
0: το
1: φάση πάντως.
0: ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Αν δείξει τι μου θα μας πεις τώρα, πάντως τον καλεί στο ΒΑΡ ο Φωτιάς. Δεν ξέρω αν τον καλεί για τη φάση του Πετρής.
1: Εγώ νομίζω για αυτήν τη φάση τον καλεί.
0: Τι θεωρείτε είναι κόκκινη δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Αν και ο Ράτσης είναι χαρούμενος που πάει, νομίζω πρέπει να έχει γίνει κάτι με τον Αλφαρέλα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να.
0: Ο Αλφαρέλα βρέθηκε στο χορτάρι.
1: Δεν μας έχουν. Α, τώρα για να δούμε. Δίνει χειρονομία στον Ράτσιτς. Διεχνή, αυτό θα δει. Στο Ράτσιτς δεν ξέρω ποιος είναι ο παίχτης που τον χτυπάει. Που τον βρίσκει.
0: Υπάρχει κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Κόκκινη κάρτα για παίκτη Καλαμάτα, δεν προλαβαίνω ποιος είναι.
1: Ναι. Τώρα μας το δείχνουν ξεκάθαρα, τον βρίσκει κοντά στο μάτι.
0: Γι' αυτό ήταν έξαλλος ο Ράτσης.
1: Ναι. Γι' αυτό χάρηκε με το που πήγε στο ΒΑΡ, ήταν σίγουρος ότι θα δοθεί κόκκινη. Τώρα μας το δείξαν όμως, το είχαν χάσει και στην ΟΒΑ.
0: Κόκκινη κάρτα λοιπόν για την Καλαμάτα μένει με 10 παίκτες.
1: Γι' αυτό έλεγα για τον Πετρής έτσι, γιατί δεν είχαν δείξει κάτι άλλο. Οπότε αν πήγαινε για εκεί, ναι, βέβαια ναι, θα βλέπαν ότι δεν είναι για κόκκινη. Είναι ο Μπολίβαρ. Αυτό είναι
0: το φόρ.
1: Ναι, ναι, ο φόρ.
0: Ο Μπολίβαρ λοιπόν δέχτηκε την κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες Καλαμάτα. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το φάουλ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Με αυτά και με αυτά στο 86 έχουμε φτάσει. Mm-hmm. Ένα τετράλεπτο σχεδόν φάγαμε σε αυτό το σημείο.
1: Α, το έχουν σημειώσει υπεύθυνοι εκεί για τις καθυστερήσεις.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το φάουλ τώρα για την Καλαμάτα. Ο Μπολίβαρ λοιπόν εκτός με 10 παίκτες Καλαμάτα. Εκτελείται το φάουλ στην περιοχή του Άρη. Θα διώξει ο Φαμπιάνο. Και βρίσκει την μπάλα ο Μωρόν. Θέλει να βγάλει την μπάσα. Τη κόντρα η μπάλα πάει στο Ράτσιτς. Θέλει να γυρίσει. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Το εκτελεί ο Μπουσάιντ. Κυλούσε η μπάλα όμως. Ρε Μπουσάιντ, κυλούσε η μπάλα, αγόρι μου. Δεν το καταλαβαίνει δηλαδή ότι κυλάει μπάλα. Το βλέπει διαιτητή μπροστά του είναι. Ρε μυαλά. Πήγαινε το εκτελέσει γρήγορα. Τώρα Μπουσάιντ για το Φαντιγκά. Αλφαρέλα που είχε τη δεξιά. Φαρέλα για τον Μπουσαΐντ που παίζει δίπλα στο Ράτσι όπως είπαμε από τη στιγμή που μπήκε ο Μωρόν. Μπουσαΐντ για τον Πετρής. Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Μπουσαΐντ. Όλοι παίξει Καλαμάτας τώρα πίσω. Ράτσιτς. Το άνοιγμα για τον Γκαρέ που έχει πάει αριστερά. Οι τρίπλες του Γκαρέ. Θέλει να περάσει. Φάουλ. Φάουλ πάνω στον Γκαρέ. Από τα αριστερά αυτό το φάουλ για τον Άρη. Που κερδίζει ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Με τον ίδιο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 88 έχουμε φτάσει. Καλαμάτα Άρης 2-1. 41 ο Μπολίβαρ το 1-0 για την Καλαμάτα. 45 ο Ράτσι με πέναλτι το 1-1 για τον Άρη. Στο 60 ο Βάργας το 2-1 για την Καλαμάτα. Με 10 η Καλαμάτα εδώ και 2 λεπτά με την αποβολή του Μπολίβαρ. Γκαρέ στην εκτέλεση του φάουλ από τα αριστερά. Σφυρίζει ο Ζαμπαλάς. Γκαρέ εκτελεί, περνάει μπάλα, Φαμπιάνο, το σουτ, γκολ! 2-2 ο Άρης, στο 88 ο Φαμπιάνο αυτή τη φορά δεν θα βρει αντίπαλο, η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα. 2-2 ο Άρης, στο 88, Φαμπιάνο Λέισμαν. Ο κεντρικός, ο αμυντικός, ο Βραζιλιάνος, σκοράρει. Ο Άρης σοφαρίζει στο 88. Η μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή, την κατέβασε ο Φαμπιάνο και την έφτασε στα δίχτυα και νωρίτερα είχε βρεθεί πολύ κοντά στον κόλο Φαμπιάνο. Η μπάλα έχει κοντράρει στο Στρούγκη πάνω στη γραμμή. 2-2 ο Άρης. Με τον Φαμπιάνο. Διαμαρτύρεται ο Πέτρης Καλαμάτας, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ότι έκανε κοντρόλ με το χέρι, αλλά σε πρώτη τέτοια δεν φάνηκε καθόλου αυτό να συμβαίνει. Να το δούμε και σε replay. Διαμαρτύρεται ότι έκανε κοντρόλ με το χέρι. Αυτή είναι η διαμαρτυρία, έτσι.
0: Ο Ζαμπαλάσος λέει: περιμένω από το VAR. Από σένα περιμένουμε τώρα, Τίμο.
1: Δεν είναι καλά τα replay.
0: Γκολ είναι, γκολ. Ο Ζαμπαλάς δείχνει τη σέντρα.
1: Ωραία.
0: Καλαμάτα Άρης 2-2 με τον Φαμπιάνο, δεν υπάρχει χέρι.
1: Πάντως ο Γκαρέ έχει βρει 4 φορές σε corner τον Φαμπιάνο. Η τέταρτη είναι και η...
0: Και η Φαρμαγκέρη.
1: Και η Φαρμαγκέρη.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Με 10 παίχτες παίζει Καλαμάτα. Θα έχει και καθυστερήσει, το 89 είμαστε. Καλαμάτα τώρα με τον κεντρικό της αμυντικό εκεί, τον, με τις αλλαγές. Ένα γέμισμα, κεφαλιά του Γένσεν, προσπαθεί να κατεβάσει ο Ράτσιτς. Κερδίζουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Κάνουν το λάθος όμως, το πλάγιο για τον Άρη. Λοιπόν, σε λίγο θα δείξει καθυστερήσεις, στο 90 είμαστε. Ο Άρης με τον Μπουσαΐντ. Κάνει κίνηση ο Μωρόν, ο Μπουσαΐντ θα δώσει τον Αλφαρέλα που παίζει δεξιά, είπαμε. Γκαρέ αριστερά. Αλφαρέλα, μες στην περιοχή, μπάλα πέρασε. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά κάνει μια σέντρα. Προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά εκεί ο Μύρη, μπάλα περνάει. Διώκουν οι παίκτες Καλαμάτας. Μωρέιρα με τον Μπουσαΐντ. Ο Μπουσαΐντ θα πάρει την μπάλα. Με φάουλ όμως, λέει ο Ζαμπαλάς. 9 λεπτά οι καθυστερήσεις. Οι οποίες ξεκίνησαν να μετρούν. Έχει πολλές καθυστερήσεις το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Με πέναλτι 2 που δόθηκαν και πάρθηκαν πίσω με το VAR. Με κόκκινη κάρτα που δόθηκε μέσω VAR. Γεμίζουν οι παίκτες της Καλαμάτας με τον Γκεσάν που μπήκε αλλαγή. Μπάλα πέρασε και κατέληξε στα χέρια του Βέλιο. Φαμπιάνο, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Άρη. Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Αλφαρέλα, Μπουσαΐντ και τώρα Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Γκαρέ, από τα αριστερά, Γκαρέ. Κάνει την κίνηση ο Γκαρέ, η παλιά του μες στην περιοχή, προσπαθεί ο Μωρόν, θα βγει και θα μπλοκάρει ο Γκέλιος. Ball and out ή corner είναι. Corner για τον Άρη, πρόλαβε και ο Μωρόν, πίεσε τον Γκέλιο και αυτός έβγαλε την μπάλα σε corner. Corner λοιπόν για τον Άρη. 10 λεπτά των καθυστερήσεων, Τίμο. Δεν ξέρω τι δείχνει τηλεόραση, αν το βλέπεις εσύ.
1: Προς τον παρόν 9 δείχνει.
0: Ωραία. Γκαρέ εκτελεί με στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες Καλαμάτας. Ο Πετρής με το κεφάλι και πάλι για τον Γκαρέ. Στα αριστερά, Γκαρέ. Νέα σέντρα. Δευτεροδοκάρι από μάκρυς από τον Μωρέιρα. Τρέχει ο Μύρ, θα την αφήσει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο για τον Άρη. 9-9 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ναι. Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ για τον Αλφαρέλα, ξανά την περιοχή. Αλφαρέλα και πάλι για τον Μπουσαΐντ. Η σέντρα του Μπουσαΐντ με στην περιοχή από κοντά. Γκολ! 3-2 ο Άρης! Τρίτο γκολ για τον Άρη με τον Φαμπιάνο και πάλι. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός είναι αυτός ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Με δεύτερο γκολ του Φαμπιάνο. Καλαμάτα Άρης 2-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τον Άρη. Δεν τα κατάφερε στις προηγούμενες φορές. Αυτή τη φορά όμως στο δεύτερο δοκάρι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Καλαμάτα Άρης 2-3. Τίμο.
1: Με assist Μπουσαΐντ. Καταπληκτική σέντρα του Μπουσαΐντ στο δεύτερο δοκάρι με προβολή. Να πούμε ότι πέτυχε 2 γκολ ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Κανένα με κεφαλιά. Γιατί συνήθιζε με κεφαλιά.
0: Σωστό.
1: Να τα πετυχαίνει.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, 2-3 ο Άρης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είμαστε από τα 9 που έχει υποδείξει ο διαιτής αναμέτρησης. Με 2 γκολ του Φαμπιάνο ο Άρης γυρίζει το μάτς και προηγείται πλέον με 2-3.
1: Όλα καθαρά στη φάση, να το πούμε και αυτό.
0: Πάλι διαμαρτύρονται εκεί πέρα της Καλαμάτας.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν υπάρχει κάτι, λες έτσι.
1: Έπεσε το 6 για το Μαρόν. Τα ο Μαρόν ούτε καν τον ακούμπησε. Ο Μαρόν.
0: Ότι άρα λες, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2-3 ο Άρης. Γκολ είναι γκολ, λέει ο Ζαμπαλάς. Διώχνει τους παίκτες Καλαμάτας.
1: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδης, περιοχή αεροδρομίου. Ψητοπολείο Φίνα Κότα και Σουβλάκη στο γήπεδο του Άρη και κοσμηματοπολείο Τσομάκος Τζούελς.
0: Λοιπόν, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Καλαμάτα Άρης 2-3. Θυμίζω στο 41 το 1-0 με τον Μπολίβαρ για την Καλαμάτα. Στο 45 με πέναλτι ο Ράτσιτς το 1-1 για τον Άρη. Στο 60 ο Βάργκας και πάλι το προβάδισμα για την Καλαμάτα με 2-1. Ο Άρης με τον Φαμπιάνο έκανε το 2-2 στο 88. Νωρίτερα είχε διαποβολή του Μπολίβαρ στο 85 για την Καλαμάτα. Στο 90-3 πάλι ο Φαμπιάνο το 2-3 για τον Άρη. Ο Άρης τώρα είναι και πάλι στην επίθεση με τον Μωρόν.
1: Κώστα, καλά θυμάσαι για το 2-3 που είπε φίλος, αλλά να τελειώσει το μάτς και μετά. Ναι.
0: Ναι, ναι, μετά θα τα πούμε όλα. Λοιπόν.
1: Όχι, όχι, γιατί είχε πει ένας φίλος 2-3 το έβλεπε το μάτς, γι' αυτό το λέω.
0: Α, οκ, οκ. Λοιπόν, αλλαγή για τον Άρη. Θα βγει ο Μοίρα από το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να παίζει με δύο φόρ τώρα. Σωστή κίνηση, νομίζω, Τίμω, από τον Γρηγόριο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Άρης πλέον προηγείται. Ποιος μπαίνει όμως? Πολύ μακριά είναι για να μπορέσω να δω.
1: Ναι, αν μας το δείξουν θα σου πω.
0: Ο Γαλανόπουλος.
1: Ο Γαλανόπουλος, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βάζει ένα ακόμη αμυντικό χάφο ο προπονητής του Άρη. Καλαμάτα τώρα στην επίθεση με τον Μορέιρα από τα αριστερά. Κερδίζει το πλάγιο. Είναι για τον Άρη. Για την Καλαμάτα είναι το πλάγιο από τα πόδια του Αλφαρέλα. Θα εκτελεστεί. Νέο πλάγιο για την Καλαμάτα. Πάντα από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Θα το εκτελέσει ο Γκεσάν. Αφήνει για τον Χατζηθοδωρίδη την εκτέλεση. Τώρα στον Γκεσάν. Τον πιέζει εκεί ο Μωρόν και κάνει φάουλ ο Μωρόν. Ένα φάουλ για την Καλαμάτα από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Ενώ πλέον έχουμε μπει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 2-3. Με τον Φαμπιάνο να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 2 γκολ. Έφερε την ανατροπή για τον Άρη που προηγείται πλέον με 2-3. Το φάουλ για την Καλαμάτα από τα αριστερά. Χατζηθοδωρίδης θα το εκτελέσει. Πάνω στην μπάλα ο Χατζηθοδωρίδης. Για την εκτέλεση αυτού του φάουλ εκτελείται. Πάνω στο τείχος. Κόβει ο Μπουσαΐντ. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Από τα αριστερά θα το εκτελέσει ο Χατζηθοδωρίδης. Το εκτελεί. Θα περάσει μπάλα και θα καταλήξει. Out, όχι, υπάρχει φάουλ. Φάουλ, λέει ο Ζαμπαλάς. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο φάουλ. Φάουλ για την Καλαμάτα από τα αριστερά. Σε καλό σημείο για ένα γέμισμα. Πιο κοντά τώρα. Ενώ πλέον είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το κέρδισε ο Μορέιρα. Πώς κερδίζει τώρα, ενώ είναι πίσω από τον παίκτη του Άρη, κερδίζει φάουλ ο Μορέιρα. Θα δούμε τώρα την εκτέλεση του φάουλ για τους γηπεδούχους. Της Καλαμάτας από τα αριστερά. Η εκτέλεση για την Καλαμάτα. Η μπάλα παίρνει ύψος, δεύτερο δοκάρι. μπάλα περνάει και καταλήγει out. Πήγε δεύτερο δοκάρι, εκεί πήδηξε ένας παίκτης Καλαμάτας, δεν μπορούσε να βρει την μπάλα, αυτή κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το Βέλιο έτοιμο.
1: Δύο λεπτά ακριβώς ακόμη, Δημήτρη. Για να συμπληρωθούν τα 9.
0: Συμπληρώθηκαν τα 7 λεπτά των καθυστέρησεων, στο 8 μπήκαμε. Καλαμάταρης 2-3. Ο Γκέλιο γεμίζει. Ο Βέλιο γεμίζει, όχι ο Γκέλιο. Ο Γκέλιο είναι από την άλλη πλευρά. Ο Γκέλιος. Το πλάγιο για την Καλαμάτα. Ψάχνουν εκεί τον Μπονέτο. Κρατάει αυτό στην μπάλα, κόβεται. Νέο πλάγιο για την Καλαμάτα από τα δεξιά. Εκτελείται. Προσπαθεί ο Γέννησεν να κόψει. Μπάλα πηγαίνει σε παίκτες της Καλαμάτας. Μπήκε τώρα ο Μορέιρα, θα τον κόψει ο Αλφαρέλα. Η απομάκρυνση, ωραία, ο Μωρόν θα πάρει την μπάλα εκεί. Θα την πείσει και θα τη δώσει στον Αλφαρέλα που έχει χώρο. Αλφαρέλα μπαίνει στην περιοχή. Αλφαρέλα το shoot out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αλφαρέλα. Ο Μωρόν κατέβασε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Του την έδωσε ο Αλφαρέλα, προχώρησε. Το shoot του κατέληξε out. Καλαμάτα τώρα ένα γέμισμα από τον Μπονέτο. Η μπάλα πέρασε. Βγαίνει ο Γένσεν και κόβει μαζί με τον Πετρίς. Από μάκρυς του Πετρίς. Μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στους παίκτες Καλαμάτας. Κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους. Ένα άνοιγμα πάντα από τα δεξιά. Ένα γέμισμα προς την περιοχή του Άρη. Περνάει από το Μορέιρα η μπάλα. Βγαίνει από την εστία του Βέλιο. Ελέγχει την μπάλα και την απομακρύνει. Σε πλάγιο για την Καλαμάτα από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Στο ένα τότε το καθυστερήσεων είμαστε πλέον. Το εκτελεί ο Γκεσάν για τον Διαρά. Καλαμάτα τώρα μια παλιά. Ο Πετρίς εκεί θα κόψει την μπάλα. Πετρίς θα δώσει για τον Ράτσιτς. Και αυτός στον Φαντιγκά. Δευτερόλεπτα μετράμε για να συμπληρωθεί και το ένα τότε των καθυστερήσεων. Φαντιγκά πίσω για τον Βέλιο, κοιτάζει το ρολόι του Ζαμπαλάς. Γένσεν. Και πάλι μπαλά. Τέλος. Τελευταίο σφύριγμα από τον Ζαμπαλά. Ο Άρης ξεκινάει με το δεξί. Αυτή την πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Παίρνει μια νίκη, νομίζω, Τίμο, που δεν την περιμένουμε και πολύ με την εξέλιξη που είχε το παιχνίδι. Και έτσι όπως πήγαινε, νομίζω ότι κομβικό σημείο ήταν η αποβολή του παίκτη της Καλαμάτας του Μπολίβαρ. Και φυσικά ο Φαμπιάν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά τα δύο γεμίσματα, το ένα κόλεν και το ένα γέμισμα που έγινε μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Με δύο γκολ λοιπόν του Φαμπιάνο, ο Άρης παίρνει την νίκη, ξεκινάει με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα. Καλαμάτα Άρης 2-3. Νομίζω αυτό είναι που μετράει περισσότερο απ' όλα. Ό,τι άλλο και να λέμε. Γιατί έχουμε πούμε αρκετά για το σημερινό
1: παιχνίδι. Περίλυπος ο προπονητής Καλαμάτας. Δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του προπονητής Καλαμάτας, αλλά. Εκτός από τον Φαμπιάνο και τα λοιπά που ήταν ο MVP ουσιαστικά, θέλω να δώσω μεγάλο credit στον Ράτιτς, ο οποίος ξέρεις γιατί αν δεν διαμαρτυρόταν τόσο πολύ, δεν το είχε χάσει η κάμερα, δεν είχε δείξει κάτι. Ναι, αν δεν τον έβλεπες δυο λεπτά να είναι εξαγριωμένος, να δείχνει, να κάνει, να ράνει. Αν δεν, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, Δημήτρη, γι' αυτό λέμε καμιά φορά. Πρέπει να βοηθάνε και από τον πάγκο να βγαίνουν να διαμαρτύρονται και ας φάνε και καμιά κάρτα, κατάλαβες. Το πάλεψε, την πήρε την κόκκινη.
0: Την πήρε την κόκκινη, ο Άρης πήρε την νίκη, 2-3. Μπαίνει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Λέγαμε, Τίμο, και από τα φιλικά, πόσα θα βάζουμε, πόσα θα τρώμε.
1: Ναι.
0: Το ξεκίνημά μας, αυτό μας δείχνει. Με το 2-3 τουλάχιστον θετικό ήταν το ξεκίνημα, καθώς η ομάδα
1: απλά από τα άλλα μάτς θα έχουμε δύο ακόμη αμυντικούς. Έτσι, ένα αριστερό μπακ και ένα στόπερ.
0: Έτσι ακριβώς. Και το Ρίτσαρτς κανονικό αριστερό μπακ, γιατί είδαμε ότι ο Φαντιγκά είχε προβλήματα. Ναι. Ο Πετρίς από τη στιγμή που πήγε δεν είχε προβλήματα από εκεί. Νομίζω και αυτή ήταν σωστή κίνηση από τον Γρηγορίου. Να στείλει τον Πετρίς αριστερά.
1: Ο και Γρηγορίου που έκανε κινήσεις και του Αλφαρέλα που μπορεί να μην φάνηκαν πολύ και του Μωρόν και όλοι βοήθησαν όσοι μπήκαν.
0: Βέβαια, ακόμα και ο Μπουσαΐρ.
1: Και ο Μπουσαΐρ ασίστ'
0: έτσι ακριβώς. Οι παίκτες του Άρη το πανηγυρίζουν τώρα μπροστά στον κόσμο τους. Αυτό είναι μια πολύ ωραία εικόνα από τους παίκτες του Άρη που πανηγυρίζουν μπροστά στον κόσμο τη νίκη της ομάδας. Αυτά για την ώρα από την Καλαμάτα Τίμο. Καλαμάτα, από την Τρίπολη, συγγνώμη. Καλαμάτα Άρης 2-3. Πάντως και οι φίλοι της Καλαμάτας εδώ το χαίρονται. Χειροκροτάνε τους παίκτες τους. Τους αποθεώνουν για την προσπάθειά τους. Ωραίο είναι αυτό. Εννοείται. Μ' αρέσει, να κερδίζουμε και να βλέπω και τους αντίπαλους οπαδούς να χειροκροτάνε τους παίκτες τους. Αυτά είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, αυτά για την ώρα από την Τρίπολη. Κόλλησα με την Καλαμάτα. Θα επιστρέψουμε.
1: Λογικό, γιατί παίζαμε με Καλαμάτα.
0: Συνέντευξη τύπου. Ναι. Έτσι. Και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Τίμω.
1: Να σε καλά, Δημήτρη. Με το δεξί, λοιπόν, ο Άρης και στο πρωτάθλημα μετά το κύπελο. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι όπως εξελίχθηκε. 2-3 ο Άρης στην Τρίπολη, κερδίζει την Καλαμάτα με 2 γκολ, το δεύτερο και το τρίτο από τον Φαμπιάνο. Το πρώτο το πέτυχε ο Ράτης με πέναλτι. Ο Ράτης, ο οποίος επαναλαμβάνουμε, τα έδωσε όλα για να δει ο Βαρίστα στη φάση με το χαστούκι που δέχτηκε από τον επιθετικό της Καλαμάτας. Έμεινε εκεί με 10 η Καλαμάτα και το εκμεταλλεύτηκε ο Άρης και πέτυχε 2 γκολ στο φινάλε. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 τελικό και αυτό εδώ και ώρα. Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι 0-0, να δω λίγο λεπτό. Στο 36ο είναι τα 3 πρώτα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Στον Άρη δόθηκαν 3 πέναλτι, MVP βέβαια ο Φαμπιάνο, που είχε 5 τελικές προσπάθειες, λες και είναι ο Μωρόν, ας πούμε, επιθετικός. Για να ολοκληρώσω, μην παρεξηγηθώ για κάποιον που δεν άκουσε. Δόθηκαν 3 πέναλτι στον Άρη από τον Ζαμπαλά. Τα 2 τα πήρε πίσω έπειτα από παρέμβαση του ΒΑΡ. Αλλά πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, να το κανονίσουμε. Λοιπόν, εδώ κάτι μας ξέφυγε. Θα το δούμε τώρα.

0: βγήκαν αναγκαστικά.
1: Λοιπόν, ακόμη το προπονητή τη Καλαμάτα.
0: Για τα επόμενα παιχνίδια πολύ σημαντικού παίχτε. Αλλά έχω τη χαρά να έχω πάρα πολλού και καλού. Οπότε θα είναι από εδώ και πέρα έτοιμοι να διεκδικήσουν τη θέση στην 11η.
2: Και ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου.
0: Ο κόσμος είναι συγκινητικός. Θα παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη να του δώσουμε χαρά. Να είναι σίγουροι γι' αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ. Να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της Καλαμάτας και περιμένουμε τον Μιχάλη Γρηγοριού. Λογικά είναι έτοιμος. Ναι, θα τον ακούσουμε σε δευτερόλεπτα. Και ίσως και τον Φαμπιάνο, γιατί τον βλέπω εκεί να περιμένει.
3: Ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγοριού, coach. Ένα αγχωτικό ξεκίνημα. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, ποιο συνέστημα είναι αυτό που μένει? Είναι ανακούφιση, είναι η χαρά? Είδαμε και την αγκαλιά με τους συνεργάτες σας αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης.
4: Εντάξει, το τόνισα και από την Πέμπτη ότι είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα η οποία έδειξε και στο παιχνίδι του Κυπέλλου, αλλά παρακολουθώντας την και πιο πριν από τα φιλικά παιχνίδια, μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο. Γνωρίζαμε ότι θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες σε αυτό το μάτς, οι οποίες μεγαλώνουν γιατί πήρα την απόφαση να ξεκινήσω και τον Πετρίς και τον Μύρ και τον Μπαστήρου και τον Βέιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τέσσερα νέα πρόσωπα στην εντεκάδα προφανώς και αλλοιώνεται η ταυτότητα που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά επιβάλλονταν να γίνει αυτό. Επιβάλλονταν για τον λόγο του ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στην ομάδα. Δεν έχει άλλα φιλικά. Έπρεπε λοιπόν μέσα από παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου να πάρω αυτό το ρίσκο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε η ομάδα της Καλαμάτας στα transition τους χώρους που ούτως ή άλλως ήταν δεδομένο, γιατί εμείς θέλαμε να πάρουμε την νίκη. Βρήκε σε μια φάση στο transition αρκετό χώρο, έκανε το 2-1 και στο break του δεύτερου ημιχρόνου, για τα υγρά που πίνουμε, είπα στα παιδιά ότι έχει πάρα πολύ χρόνο και να το πιστέψουν ότι μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, όχι να πάρουμε ισοπαλία, να γυρίσουμε το παιχνίδι. Προφανώς και οι αλλαγές μας βοήθησαν αρκετά, με την έννοια ότι ρισκάραμε και πάρα πολύ. Και τέλος καλό, όλα καλά. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας που ήρθε μέχρι εδώ όλο αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι για να ενισχύσει τα παιδιά και όλους μας. Και συνεχίζουμε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Άρη. Είχαμε και 5-6 εκεί τώρα. Τι μπορεί να ήταν αυτή τώρα, φίλη της Καλαμάτας που από πίσω ακουγόταν? Ενώ ήταν μια χαρά η παρουσία, ή μάλλον στο περισσότερο χρόνο. Τέλος πάντων, ας μην σταθούμε σε αυτό. Σε ένα παιχνίδι που είχε τα πάντα από συγκινήσεις, ο Άρης κατάφερε και ξεκίνησε με το δεξί, κερδίζοντας 3-2 την Καλαμάτα. Είχα μείνει στο πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, πρωτού έχουμε τις δηλώσεις. Μίλησε και ο προπονητής Καλαμάτας, είπε κάτι, δεν προλάβαμε στην αρχή, ότι είχε παράπονα. Τι παράπονα? Αυτά τα πέναλτι που δόθηκαν και ήταν σωστά να μην δοθούν, τα πήρε πίσω. Δηλαδή, τι παράπονο μπορεί να έχει? Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί. 1-0 ο Μπολίβαρ στο 41 με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, έπειτα από κόρνερ. 1-1 ο Ράτσιτς με πέναλτι στο 45, μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίκτυα.

Το πέναλτι το κέρδισε ο Γιαννιώτας. 2-1 ο Βάργας στο 60, έπειτα από πολύ κακή αμυντική συμπεριφορά των παιχτών του Άρη, κυρίως του Φατιγκά αλλά και του κέντρου της άμυνας και στον άξονα. Κόκκινη κάρτα στον Μπολίβαρ για διαθλητική συμπεριφορά στον Ράτσιτς στο 85 και ο Άρης από το 88 μέχρι το 93 μέσα σε 5 λεπτά εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και με 2 γκολ του Φαμπιάνο έπειτα από ασίστ του Γκαρέ σε κόρνερ και του Μπουσαΐντ από την δεξιά πλευρά, ο Φαμπιάνο χωρίς να χρησιμοποιήσει το κεφάλι του που συνήθως το κάνει όταν πετυχαίνει γκολ, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Τρεις παίκτες του Άρη πήραν κίτρινη κάρτα, το λέμε έτσι για τα επόμενα παιχνίδια, ο Φαμπιάνο, ο Πετρής και ο Ράτσιτς.

Ο Άρης είχε συνολικά 19 τελικές προσπάθειες, 7 είχε η Καλαμάτα, 10 κερδισμένα κόρνερ για τον Άρη, 1 για τον αντίπαλο. Είχε και δοκάρι ο Άρης το 18 με τον Αγκαρέ. Τώρα ξαναβλέπουμε στο συνδρομητικό τα γκολ του Φαμπιάνο που είναι δύσκολα και τα δύο. Έπρεπε να κοντρολάρει στο πρώτο και να σουτάρει με το αριστερό του πόδι. Και στο δεύτερο να βρει με την μία την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και να σκοράρει. Ειδικά το πρώτο θεωρώ είναι πιο δύσκολο, αλλά και το δεύτερο είναι πάρα πολύ καλό γκολ. Και τα δύο με το αριστερό τα τέρματα από το Φαμπιάνο.

Καταπληκτική και η σέντρα του Μπουσαΐτ στο τρίτο γκολ της ομάδος. Όπως και ο Γκαρέ, τον έψαξε στα κόρνερ από τα 10 στα 4 τουλάχιστον τον Φαμπιάνο, τον βρήκε και στα 4, αλλά σε αυτό που πέτυχε τον γκολ ήταν εξαιρετική η προσπάθεια του Βραζιλιάνου αμυντικού του Άρη. Ο Γρηγορίου μετά το 2-1 ήταν λογικό να ρισκάρει. Έβαλε τον Αλφαρέλ αντί του Παλάσιος και τον Μπουσαΐντ αντί του Γιαννιώτα. Εντάξει, θα μου πει κάποιος δεν έκανε κάτι το τρομερό, άλλαξε παίκτες κυρίως, πρόσωπα. Στη συνέχεια όμως έβγαλε το αμυντικό χαφ τον Μπασίρου και έβαλε τον Μωρόν. Παίζοντας ουσιαστικά χωρίς κλασικό αμυντικό χαφ, θα μου πει τον Μπασίρου γενικότερα με την εικόνα που είχε δεν προσφέρει και πολλά σήμερα. Αλλά έπαιξε φουλ επίδεση με πολλούς επιθετικούς και κατάφερε στο τέλος να πετύχει δύο τέρματα στο 88 και στο 93. Γέμισε την αντίπαλη περιοχή και λογικό και με ένα παίχτη λιγότερο αντίπαλος. Δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ του σκορ. Τώρα όσον αφορά τα νέα πρόσωπα, μέχρι να έχουμε τον Δημήτρη με τις δηλώσεις, συνέχεια θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο, θέλω να πιστεύω, για σχόλιο. Θεωρώ πάρα πολύ καλή την εικόνα του Πετρίς. Εμένα τουλάχιστον επειδή τον είχα ξαναδεί, δεν θα πω με εντυπωσίασε, αλλά με άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένο. Επειδή είναι πρώτο παιχνίδι, δεν θα πω με εντυπωσίασε. Πάρα πολύ καλός, κατ' εμέ. Για το Βέλιο θα δούμε συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας καλός θερματοφύλακας.

Ο Μπασίρου δεν ήταν καλός σίγουρα, δεν περιμένει από... Δεν περιμένει αυτά ο προπονητής του, αλλά εντάξει, είναι ακόμη ξεκίνημα. Απλά λέμε για το σημερινό μάτς, έτσι να μην παρεξηγηθώ, την εικόνα που είχαμε σήμερα. Νομίζω από τους νεοφερμένους ο καλύτερος ήταν ο Πετρής. Ο Παλάσιος, ο γνωστός θεωρώ ο Παλάσιος, χωρίς να κάνει πολλά πράγματα, ήταν παίκτης που βοήθησε όσο μπορούσε. Και από το Ράφα Μιρ περιμένει πολλά περισσότερα ο προπονητής του. Γενικότερα, ακόμη είναι νωρίς για οποιαδήποτε μεταγραφή οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Υπενθυμίζουμε από το επόμενο μάτς θα έχουμε και επιστροφές. Και Καντεβέρε και Χόγκλα. Θα έχουμε και τους νεοφερμένους. Να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι οι περισσότεροι. Και το αριστερό μπακ και ο κεντρικός αμυντικός και ο Μάνου Γκαρθία βέβαια.

Ο Χρήστος, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, θα διαβάσουμε. Καλησπέρα, Τίμω. Διαφωνώ για τον Μπασίρο. Έκανε πολλή δουλειά στα γκολ. Φταίνει ξεκάθαρα τα μπακ. Για τα γκολ συμφωνώ. Ειδικά για το δεύτερο, ο Φατιγκά. Απλά λέω γενικότερα, ξέρεις τι έμοιαζε. Ναι, μακάρι να κάνω και λάθος. Έτσι να ήταν πολύ καλή παρουσία του Μπασίρου. Απλά έμοιαζε ότι. Πώς να το πω. Πιο κουρασμένος από τους υπόλοιπους. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Μακάρι να κάνω λάθος. Απλά έκανα μια έτσι, πρώτη κριτική για τους παίκτες. Ο Παντελής γράφει MVP ο Πετρής. Εντάξει, MVP νομίζω είναι ο Φαμπιάνο. Ξεκάθαρα. Αλλά καταλαβαίνω το μήνυμά σου ότι σου άρεσε και σένα πολύ ο Πετρής όπως και εμένα. Αλλά MVP θα έβαζα ξεκάθαρα τον Φαμπιάνο. Γιατί είχε 5 τελικές προσπάθειες. Έχει τα 2 γκολ βασικά και μόνο αυτά φτάνουν και να μην είχε άλλη. Αλλά έχει άλλες 3 τελικές προσπάθειες ο κεντρικός αμυντικός Φαμπιάνο.

Ο Κώστας γράφει στη μία φορά που χρειάστηκε το έβγαλε ο Βέλιο. Απλά αν παίζει στόπερ πιο καλά θα είναι. Δηλαδή εννοεί αν δεν είναι ο Γιένσεν. Εντάξει, έκανε λάθος με το Γιένσεν. Δεν έκανε κάτι φοβερό με το Βέλιο, καμιά κριτική. Απλά θα περιμένουμε να το δούμε. Τώρα, ειδικά για τερματοφύλακα, θα περιμένουμε να το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια.

Ο Στέλιος, ωραίο μήνυμα κατ' εμέ. Το γεγονός ότι πήρες αυτό το παιχνίδι και πόσο μάλλον έτσι όπως το πήρες είναι θετικός ιονός για τη συνέχεια. Μέσω επιθετικά η ομάδα ήταν καλή, αλλά στην άμυνα υπάρχει μεγάλη αφέλεια και φάνηκε από τις δύο φάσεις τα δύο γκολ σήμερα. Η ομάδα θέλει σίγουρα βελτίωση, αλλά ξεκινάει καλά. Τελειώνω και το δικό μου, μιας και το αναφέρεις, το δικό μου έτσι γενικό σχόλιο. Όλο αυτό που γράφεις, όλο, δηλαδή ό,τι έγραψες εσύ και διάβασα, είναι και το δικό μου σχόλιο.

Ο Γιάννης, επιτέλους γυρνάμε μάτς. Μπράβο, αρχηγάρα. Έτσι όλα βάμος, όλη γήπεδο. Γιάννης από Πολύχνη Μετέωρα. Η Παρασκευή, αν και είναι πολύ νωρίς, μου άρεσε η προσπάθεια. Συμφωνώ με το σχόλιο του Δημήτρη, πόσα θα βάζουμε, πόσα θα τρώμε. Εντάξει, το πόσα θα τρώμε νομίζω θα βελτιωθεί. Το πόσα θα βάζουμε, μακάρι να βάζουμε πάντα από τρία και πάνω. Το πόσα θα τρώμε, νομίζω με τις προσθήκες θα τρώμε λιγότερα, θέλω να πιστεύω. Και, όχι το πιστεύω, δεν το λέω απλά για να το πω. Συνεχίζουμε με το μήνυμα. Περιμένουμε τις νέες μεταγραφές. Πόσο δύσκολο ήταν να φέρει έναν αμυντικό έστω τον Αύγουστο. Μην γκρινιάζω. Φαμπιάναρος. Συνεχίζουμε. Τουλάχιστον βλέπω αλλαγή νοοτροπίας. Μάχονται όλοι. Ο Κωνσταντίνος. Μεγάλη νίκη να πάρουμε ψυχολογία. Πολύ σωστός ο Γρηγορίου με τις αλλαγές.

Ο Ιωάννης, όταν η μπάλα άρχισε να φεύγει γρήγορα από τα πόδια των παιχτών, άλλαξε και η κατάσταση. Τρίπλα ο Παλάσιος και ο Γκαρέ και όποιος άλλος μπορούσε, και η άμυνα της Καλαμάτας προλάβαινε να προσαρμοστεί. Εντάξει, είναι και ο τρόπος παιχνιδιού του Άρη, των εξτρέμ που θέλει ο Γρηγόριου να κάνουν τις τρίπλες. Δεν είναι ότι το κάνουν από μόνοι τους. Έχουν καλή τρίπλα και οι δύο, απλά δεν τους βγήκε σήμερα. Κατάλαβα το νόημα, έτσι, αλλά θα υπάρχει αυτό στο παιχνίδι του Άρη με τις τρίπλες των εξτρέμ.

Ο Χρήστος, καλησπέρα. Χωρίς να έχω ιδιαίτερες γνώσεις από συστήματα κλπ. Θαρώ πως ο Γρηγορίου έκανε άριστες αλλαγές και έτσι το μάτς γύρισε. Καλή εκπομπή. Χρήστος από Χαριλάου, να είσαι καλά, φίλε μου. Γενικότερα ήταν και το πείσμα και η ενέργεια που έβγαλαν οι παίκτες του Άρη. Δηλαδή δεν το παράτησαν. Έκαναν βέβαια το αυτονόητο να μην το παρατήσουν, αλλά έχουμε δει και στα προηγούμενα χρόνια που τα χάναν μετά από ένα γκολ που ήταν εκτός ροής αγώνα. Νομίζω ότι τώρα το παλέψανε και εγώ στέκομαι πολύ, θα μου πείτε τι στέκεις, αλλά στέκομαι πάρα πολύ στη φάση του 84-83. Πέρασαν και πολλά λεπτά, 81 ήταν η φάση, στο 85 δέχτηκε την κόκκινη ο επιθετικός της Καλαμάτας. Το πάλεψε πολύ ο Ράτιτς. Μπορεί να φαίνεται λίγο τώρα τι μας λες. Αν δείτε, για 3 λεπτά διαμαρτυρόταν στον τέταρτο, διαμαρτυρόταν στον διαιτητή. Δέστε τη φάση, με χτύπησε ο αντίπαλος και τελικά έγινε το δικό του. Το βρήκανε και στις κάμερες εκεί στην Νόβα και πήρε την κόκκινη κάρτα ο Ράτιτς. Και εκεί άλλαξε βέβαια και το παιχνίδι.

Ο Κώστας, τι μου είπα, έρχομαι με το μήνυμα μου πριν το match που έγραψες και το έκανες πριν screen, οπότε το διαβάζω. Καλή σεζόν να έχουμε φέτος, δεν με ενδιαφέρει αν παίξουμε μπάλα, με ενδιαφέρει να κερδίζουμε. Έτσι ακριβώς νομίζω το 99% των φίλων της ομάδος, θάρρω πως αυτό τον ενδιαφέρει. Μιχάλη, όχι, μου διέφυγε, γιατί και εγώ είχα το μυαλό μου αλλού εκεί. Θα το διαβάσω το μήνυμα, βέβαια. Δεν ξέρω αν είμαι στην αντίδραση. Ενώ τα βλέπω όλα αυτά, μου αρέσουν οι αντιδράσεις των παικτών. Αυτό μου διέφυγε, δεν την έχω δει. Δεν ξέρω αν είμαι στην αντίδραση του Μωρόν στο τρίτο γκολ. Πανηγύρισε όσο δεν πανηγύρισε όταν έβαζε γκολ. Το έχει κάνει και άλλες φορές και πέρυσι. Γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε, έβαζε πολλά γκολ. Τον ενδιαφέρει, λέγανε 2, 3, 4 και αντίπαλοι κυρίως το να βάζει γκολ. Έχω δει πραγματικά και πέρυσι, ειδικά σε ένα γκολ του Κατεβέρε κιόλα, να πανηγυρίζει πολύ περισσότερο από δικά του γκολομόρων. Το έχει κάνει τουλάχιστον σε 4-5 περιπτώσεις. Και φαντάζομαι για να το γράφεις κιόλας το έκανε και σήμερα. Ο Μάκης, αν και δεν παίξαμε και τόσο καλά, σημασία έχει να παίρνουμε τη νίκη με τέτοιου είδους ομάδες. Θέλουμε αμυντικούς και πιστεύω ότι με τον Ματέο, αν είναι πλέον αυτός που ξέραμε, με τον Μανού μάλλον θες να πεις, αν είναι αυτός που ξέραμε, θα δούμε μια ακόμη καλύτερη ομάδα επιθετικά. Ο Ράτσης θα γίνει ο νέος Νταρίντα όσον αναφορά το ψυχικό κομμάτι της ομάδας, μα ήδη έχει γίνει και αρχηγός, έτσι πολύ σύντομα. Τον είδα, Θοδωρέ, τον πρόεδρο που έπιανε το στήθος από το άγχος, τον είδες και το σαυρό του που έκανε. Νομίζω τον έδειξε η κάμερα μετά το 2-3. Αν θυμάμαι καλά, στα τελευταία 4-5 λεπτά, να θέλει. Δηλαδή μετά το γκολ, μετά από 2 λεπτά, στο 95-96 τον έδειξε η κάμερα στη Φυσούνα. Μπορεί να κάνω και λάθος, να ήταν και στο 2-2, αλλά νομίζω στο 2-3 τον έδειξε η κάμερα. Ο Βασίλης ακριβώς παρόμοιο μήνυμα με τον προηγούμενο φίλο. Αν και δεν παίξαμε τόσο καλά, μεγάλη ανατροπή. Βάμος Αργιανάρα. Ο Ευθύμης, καλησπέρα. Τώρα με τον Όφη 20.000 κόσμο για το 2-2 με την προσθήκες τον παιχτό, νομίζω θα πάμε, και με τις προσθήκες τον παιχτό θες να γράψεις, νομίζω θα πάμε καλά. Rammstein. Rammstein. Ο Στέφανος, καλησπέρα Τίμω, θεωρώ όταν γυρίσει ο Χόγκλα θα δέσει όλη η άμυνα, επίσης θέλουμε αριστερό εξτρέμ. Δεν είναι μόνο Χόγκλα, είναι ένα αρθήτο στόπερο σου άλλο και ένα παίξει δίπλα στον Φαμπιάνο να είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ο Χόγκλα μόνο. Το αριστερό μπακ, γιατί ο Φατιγκά καλός χρυσός δεν είναι αριστερό μπακ. Ο Ρίτσαρντς δηλαδή. Και φυσικά και ο Χόγκλα θα βοηθήσει και αυτό σίγουρα στο να βελτιωθεί η αμυντική συμπεριφορά, γιατί είναι παίκτης που όχι ότι δεν έχει και επιθετικές αρετές, αλλά είναι από τα αμυντικά χαφ που έχουν περισσότερο το νου τους στο αμυντικό κομμάτι. Εν αναμονή των δηλώσεων των προπονητών συνέντευξη τύπου. Α, και προσθέτησε, απλά έδειξε ότι δεν είμαι τον Ράτσιτς, για τον Χόγκλα αναφέρεσαι, ναι. Ο φίλος, προσπαθώ να βρω το όνομά του, ξέρω αν είναι Νίκη, φίλοι είναι, Νίκη ενδεχομένως να είναι Νίκη, MVP ο Γρηγορίου για μένα. Λοιπόν, τα αφήνουμε για λίγο τα μηνύματα στην άκρη. Για να δούμε εδώ, έχουμε τον Δημήτρη σε πολύ λίγο. Δημήτρη. Δημήτρη. Όχι, κάνει διακοπές, γι' αυτό δεν μιλάω πολύ, αλλά λίγο να μετακινηθείς. Όχι, κάνει διακοπές, Δημήτρη, δεν έχει καλό σήμα ενδεχομένως. Ίσως το βρούμε πάντως. Εντάξει. Αν άκουσα καλά, θα πάρει το τηλέφωνο μας. Τέλος πάντων, θα τη βρούμε την άκρη, γιατί δεν έχει καθόλου καλό σήμα.

0: Περιμένουμε, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε συνέντευξη τύπου. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, έχουμε τον προπονητή Λάρη, πάμε να τον ακούσουμε.
0: Ωραία.
2: Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν, ανάλογη των τελευταίων ετών από πλευρά σε άματος ή αν θέλετε suspense, για το ποιος θα διευθυνθεί το

0: ομάδα της Καλαμάτας βρήκε το δεύτερο γκολ που μας έφερε σε αρκετά δύσκολη θέση. Εκεί λοιπόν και ιδιαίτερα στο break είπα στα παιδιά ότι επειδή θα έχει αρκετά λεπτά καθυστερήσεων, γιατί υπήρχαν αρκετές διακοπές, ακόμα και στο 90 να ισοφαρίσουμε, θα μπορούμε να διεκδικούμε τη νίκη και μας ενδιαφέρει στο μυαλό μας μόνο η νίκη. Ανταποκρίθηκαν τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό, πήραν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Για όλους νομίζω ότι στην πρεμιέρα είναι σημαντικό να κερδίζεις, αλλά όταν το κάνεις απέναντι σε καλή ομάδα και σε θεωρητικά εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όταν είναι την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και πριν από το παιχνίδι, το ότι 4 νέα αποκτήματα μπήκαν στη βασική εντεκάδα, όπως ο Βέλιο, ο Μύρ, ο Μπασίρου και ο Πεντρής, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι λίγο αλλοιώνεται η ταυτότητα την οποία είχαμε δημιουργήσει στην περίοδο της προετοιμασίας και που είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Επιβάλλονταν όμως αυτό, έπρεπε να κάνουμε αυτό, γιατί μέσα από επίσημα πλέον παιχνίδια δεν υπάρχουν άλλα φιλικά, δεν υπάρχει άλλος χρόνος προετοιμασίας. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενταχθούν άμεσα, γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές και έρχονται και άλλοι καλοί ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν αποκτηθεί. Και μέσα από τη διαδικασία των παιχνιδιών θα πρέπει ξανά να ξανασχηματίσουμε την ταυτότητά μας σαν ομάδα και να μπουν όλοι σε αυτό το κλίμα το οποίο θέλω και πρέπει να έχει η ομάδα μας από την έναρξη του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά, ανταποκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αρκετά καλά και ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά που το ρίσκο που πήραμε ήταν τεράστιο. Βάλαμε ό,τι επιθετικό όπλο είχαμε μέσα, με τον Μπουσαίδ, ο οποίος είναι στη θέση του Βουίγκερ και του επιτελικού μέσου, να παίζει σαν αμυντικό χαφ για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες με την μπάλα στα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, είμαι χαρούμενος γιατί αυτά τα παιδιά δεν παράτησαν το παιχνίδι και ακόμα και μετά την ισοφάριση πιστέψαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και είναι κάτι πάρα πολύ αξιοσημείωτο για εμένα. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας, συγχαρητήρια στα παιδιά, συνεχίζουμε, ήδη κοιτάμε την επόμενη αγωνιστική και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Πόσο προβληματίζει από την άλλη πλευρά ότι στην ουσία με το μοναδικό κόρνερ της η Καλαμάτα προηγείται και με τη μοναδική της μετάφραση σε κόντρα επίθεση κάνει δύο γκολ. Προφανώς δεν μπορείς κάθε φορά να αντρέπεις τα δύο γκολ.
0: Σίγουρα υπήρχε μια αδράνεια στη φάση του κόρνερ. Αυτά συμβαίνουν, δεν νομίζω ότι ειδικά σε στατικές φάσεις έχουμε δώσει το δικαίωμα του να έχουμε υποπέσει σε αρκετά λάθη, τουλάχιστον από όσο είμαι εγώ στην ομάδα και φέτος στην προετοιμασία και στα φιλικά απέναντι σε καλές ομάδες που πέτσαν. Συμβαίνουν αυτά, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχω τονίσει στα παιδιά ότι οι στατικές φάσεις είτε στο ανασταλτικό τομέα είτε στο επιθετικό τομέα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Σε αναφορά το δεύτερο γκολ, ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι. Ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι γιατί θα πρέπει να αναλύσουμε τη φάση, να δούμε τι δεν πήγε καλά και την έχω στο μυαλό μου. Αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Προφανώς και το να δεχτούμε έτσι γκολ γνωρίζοντας ότι η ομάδα της Καλαμάτας θα προσπαθεί να βγει αρκετές φορές στο transition από άμυνα σε επίθεση. Θα πρέπει λοιπόν να λειτουργούμε καλύτερα γιατί αρκετά παιχνίδια θα είναι σαν το σημερινό.
1: Ήταν κάτι που ταιριάζεται να κάνετε ένα διεξόδο.
0: Κυρίως δουλεύουμε πάρα πολύ στατικές τάσεις και ο Φαμπιάνο είναι σημαντικός παίκτης για εμάς.

0: στον τομέα αυτόν. Άρα λοιπόν, εκτός ότι πήραμε ό,τι ρίσκο υπήρχε και βέβαια θέλαμε να είναι και μπροστά και ο Φαμπιάνο, γι' αυτό βάλαμε και τον Μπουσαίτη σε τέτοια αμυντικό χαφ, σύν το ότι έμεινε πίσω ο Γκένσεν, σύν το ότι κρατούσαμε και πιο πίσω τον Πετρίτσι κάποιες φορές, χρησιμοποιήσαμε ό,τι ήταν εφικτό για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και μετέπειτα να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Πώς, επειδή αναφέρθηκες, θα ήθελα να επειδή αναφέρεται τα νέα κουκκίματα, είχε μάλλον κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη ένα πόλιο για την επιστροφή στην ομάδα. Αν σε βοηθάει το πλάνο, είναι ένα πολύ ειδικό τεχνητή, που θα το πω. Και ένα πόλιο για τον Πετρίδη, γιατί τον είχαμε πει πρώτη φορά να αγωνίζεται. Και είδαμε ότι τον άλλαξε τώρα με το παντικά πλευρά, το δεύτερο γύρο, με το τέλος της Δεσκάλης, με τον άλλαξε.
0: Να ξεκινήσω αρχικά με τον Μανού, ότι η προσέγγιση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή δεν χρειάζεται να πω αρκετά πράγματα εγώ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός, καταλαβαίνει το DNA της ομάδας από το προηγούμενο περάσμα του και βέβαια αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και αγαπιέται. Γιατί είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος ο κόσμος με την έλευσή του, όπως είμαστε και εμείς, γιατί είναι σε μια θέση στην οποία θέλαμε να ποδοσφαιριστεί και νομίζω ότι έγινε καλύτερη επιλογή. Όσον αφορά την αλλαγή πλευράς μεταξύ του Πετρίς και του Φαντικά, ήταν κυρίως γιατί ο Φαντικά έχει μάθει να λειτουργεί από δεξιά, εύλογο κιόλας, θέλαμε πιο επιθετικό σκέλος να έχουμε από εκείνο το χρονικό σημείο του παιχνιδιού και μετά. Ο Πετρίς, όπως και να το κάνουμε, ήταν το πρώτο του παιχνίδι, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει τόσο πολύ στις πλαγιοκοπήσεις που χρειαζόμασταν και προτίμησαν να έρθει από αυτό το χρονικό σημείο που άλλαξα το Φαντικά στην κανονική του θέση για να μπορέσουμε να είμαστε πιο επικίνδυνοι.
1: Πώς είναι η συμμετοχή στην ομάδα? Λογικά, εκπονήσαμε τους δύο εκπονήσεις και είπασες και τον άλλο κομμάτι, να δείχνουμε. Το κομμάτι που την τελευταία απόκτημα, αφάνεσαι τις τελευταίες αλλαγές. Θα πρέπει να το ξαναδείτε από την αρχή, γιατί έχουμε πολύ για την άμυνα, να δείξαμε και σε όλη την προβληματία. Και αν έμενε στους παίκτες, θα πρέπει να είναι κάτι ακόμα. Αλλά
0: τρεις με το Μανού. Έχει Μανού, ο Μαρ, ακριβώς. Αρχικά θα μιλήσουμε με τα παιδιά, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο καθένας, θα δούμε πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και πώς το πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Όλα αυτά είναι μέσα από τη διαδικασία, από την ημέρα που έρχονται και βλέποντας τι μπορούμε και πόσο χρόνο μπορούμε να τους δώσουμε. Όλα αυτά δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Αλλά είναι αυτό που σας είπα, ότι τα τέσσερα σημερινά παιδιά συν τρία παιδιά που έχουν αποκτηθεί ήδη, μιλάμε για 7, οι οποίοι θεωρούνται ποδοσφαιριστές που ήρθαν για να πρωταγωνιστήσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να μπουν στο δική μου φιλοσοφία, σε αυτό το οποίο χτίσαμε από πέρσι και το κάνουμε πάρα πολύ καλά και σε όλη την καλοκαιρινή διάρκεια της προετοιμασίας και των φιλικών παιχνιδιών, και γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω το πόσοι θα χρησιμοποιούνται σε κάθε παιχνίδι, έτσι ώστε όσο είναι δυνατόν να επηρεάζεται λιγότερο αυτό το οποίο θέλουμε και να παίρνουμε από αυτά τα παιδιά την ποιότητα την οποία έχουν και να μας βοηθάνε.
1: Θα μας πείτε ποιος
0: κατεβαίνει το αμέ, νομίζω ότι θα τους υπολογίζω κανονικά. Για το Χόβλα θα πάρει αρκετά κομμάτια με την ομάδα αρχής γεννωμένης από αύριο ή τις αρχές της ομάδας. Πολύ σύντομα νομίζω ότι θα είναι και αυτός μαζί μας σε σημείο που να πάρει χρόνο συμμετοχής και να μπορέσει να ενισχύσει ένα ρόλο.
1: Επειδή μιλήσαμε αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές και πρόκειται να μιλήσει και στον Βέλιο του Τερματοφυλάκα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα,
0: έχει λίγες μέρες στην ομάδα, αλλά είναι ένας θερματοφύλακας για τον οποίο η διοίκηση δαπάνησε πάρα πολλά χρήματα για να τον φέρει. Ένας θερματοφύλακας που πριν ένα μήνα σχεδόν ήταν στο Μουντιάλ, Άρα από πλευρά εντυμώντας συνέχισε τις προπονήσεις με την ομάδα του. Άρα λοιπόν είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος αισιοδοξούμε ότι μπορεί πραγματικά να προσφέρει τα μέγιστα στη συγκεκριμένη θέση. Πήραμε την αποφάση να ξεκινήσει το παιχνίδι γιατί έκρινα και βάθη των δύο προπονήσεων που έχει και μιλώντας με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και εγώ και ο προπονητής του ότι ήταν σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το παιχνίδι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο και για αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τίμω, δεν ξέρω να μ' ακούω.
3: Ναι, πολύ καλά.
2: Ωραία. Ολοκλήρωσε ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, τις δηλώσεις. Νομίζω είπε πολλά και ενδιαφέροντα για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την ομάδα. Θα σας αφήσω εσένα τώρα, Τίμω. Δεν ακούσουμε τον κύριο Χρυστοφυλλά, νομίζω δεν υπάρχει λόγος.
3: Όχι.
2: Για να φύγω και εγώ να πάω προς τα έξω και να έχουμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Σε λίγο πάλι θα επικοινωνήσουμε για τα υπόλοιπα.
3: Να είσαι καλά.
2: Πάλι τηλεφωνικός, έτσι απλά
3: το λέω. Ναι. Έγινε να είσαι καλά.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Μιχάλη Γρηγορίου και σε συνέντευξη τύπου, όπως τον ακούσαμε και μετά το τέλος του αγώνα στο Flash Interview. Υπενθυμίζουμε Καλαμάτα Άρης 2-3, Ηρακλής 4-0. Σε λίγο θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Τζίμις με πολύ αγάπη από New York τίμω Άρης μια ζωή. Να σε καλά φίλοι μου, να περνάς ωραία εκεί στο New York. Ο Γιώργος, μια αισιοδοξία μου δίνει η ομάδα τίμω σε 5 λεπτά ανατροπή. Μεγάλη υπόθεση, δείχνει νοοτροπία ομάδας. Και γράφει τίμω συγχαρητήρια για την νίκη, ο φίλος καλά το είδε. Ναι, για το σκορ που είχε πει 2-3. Ο Νίκος Βάμος Αριστήμου από την κατακίτρινη Κεφαλονιά. Καλή αρχή, αλλά σίγουρα προσθήκες στις θέσεις που θέλουμε και βλέπουμε όλοι. Ήδη είπαμε έρχονται δύο, ο Ρίτσαρτς και ο Σούταλο. Όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς, τώρα όσον αφορά δεύτερο κεντρικό αμυντικό ή αριστερό εξτρέμ, θα φανεί. Ο Στέφανος, τέλος καλά, όλα καλά. Πάντως δεν μπορώ να μην σκεφτώ τι ματσάρα θα βλέπαμε αν ο διαιτής ήταν έστω καλούτσικος, ακόμη και μέτριος θα έλεγα. Ο Ζαμπάλας είναι αντιποδοσφαιρικός. Μάλλον αναφέρεσαι στο ότι σφύριζε εύκολα. Ο Ιωάννης, γεια σου Τίμο, καλή χρονιά να έχουμε. Πολύ σημαντική νίκη με ανατροπή που χρειαζόμασταν για τη συνέχεια. Φυσικά χρειάζεται βελτίωση η ομάδα και ενίσχυση στην άμυνα. Ελπίζω οι νέες προσθήκες να βοηθήσουν άμεσα. Την Κυριακή πρέπει να γεμίσει το Κλεάνθης Βικελίδης στο μάτς με τον Όφη. Σίγουρα κάποιοι. Όχι, τώρα μην το πάμε εκεί. Κανείς δεν στεναχωρήθηκε. Κανείς Αριανός, δεν υπάρχει περίπτωση να στεναχωρηθεί ούτε ένας. Για την νίκη της ομάδας εννοώ. Ο Θόδωρος, δεν θυμάμαι πρόσφατα να γύρισε αγώνα ο Άρης με 10 αντιπάλους. Θυμάται κάποιος? Ο άλλος φίλος Θόδωρος, μπράβο στην ομάδα για τη σπουδαία νίκη σήμερα. Μετρούσε κυριολεκτικά μόνο το αποτέλεσμα με τις απουσίες που είχαμε. Όπως ήρθε η νίκη, ήταν ο καλύτερος τρόπος για την ψυχολογία της ομάδας και του κόσμου. Δίκαια κερδίσαμε, αφού ήταν κρίμα με 2,5 ευκαιρίες της Καλαμάτας να χάσουμε βαθμούς. Θόδωρος από Τούμπα.

Ο Κώστας, καλή συνέχεια. Τι μου, αυτά τα δύο εξτρέμ σήμερα, Γιαννιώτας και Παλάσιο, απαγορεύεται να ξεκινάνε βασική. Μόνο ο Γκαρέ φαινόταν, μόνο που ο Ράφα Μιρ πεγαλοδρομούσε. Δεν πήρε ούτε μια σωστή παλιά. Ο Μπασίρη, γνώμη μου, την ξέρει τη θέση, αλλά είναι πολύ πίσω σε φυσική κατάσταση. Μια ψηλή για το Γρηγορίο. Πρέπει να κάνει γρηγορότερα αλλαγές στα εξτρέμ και τα αμυντικά χαφ. Αλλιώς η ομάδα είναι καλούτσικη και Τίμω θα κάνει καλά παιχνίδια. Διαφωνώ στο 90% του μηνύματος σου, Κώστα, αλλά καθένας έχει την άποψή του. Συμφωνώ στο ότι ο Μπασίρου την ξέρει τη θέση, απλά δεν είναι καλό σε φυσική κατάσταση. Είναι το 10% που συμφωνώ. Και στον Γκάρε ότι ήταν καλό. Διαφωνώ για τα εξτρέμ. Κάναν βρώμικη δουλειά ο Γιαννιώτας και ο Παλάσιο. Καταρχήν ο Γιαννιώτας κερδίζει το πέναλτι, έτσι, τη ισοφάριση. Ο Γιαννιώτας ξέρει ότι μπορεί να σου κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει τρομερά. Δεν μπορεί να σε πάρει μάτσα από μόνο του ο Γιαννιώτας. Σαν το Φαμπιάνο. Μακάρι να το κάνει, έτσι. Μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά προσφέρει όσα μπορεί να προσφέρει. Ο Παλάσιο σίγουρα μπορεί να προσφέρει περισσότερο. Αλλά το να γράψει, α πούμε, απαγορεύεται η αεροπάλα, ξεκινάνε βασική. Νομίζω ότι και σήμερα που δεν κάνουν κάτι το τρομερό, πρόσφεραν στην ομάδα κάτι. Ειδικά ο Γιαννιώτας που κέρδισε και το πέναλτι, έτσι. Για τον Γρηγορίου, λες, έπρεπε να κάνει γρηγορότερα τις αλλαγές με το που δέχτηκε το δεύτερο γκολ η ομάδα. Έτσι, θα τις έκανε. Δεν νομίζω. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει ο Γρηγορίου. Διαφωνώ και εδώ, ας πούμε, κάθετα. Αλλά ο καθένας με το ότι διαφωνώ δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο εγώ, βέβαια.

Ηλίας ρε, το Γρηγορίου, μεγάλο respect σήμερα και γενικά όλο το καλοκαίρι βγήκε μπροστά με δηλώσεις όταν η διοίκηση δεν έλεγε κάτι και ηρέμησε τον κόσμο. Γενικά προπονητής νομίζω ότι, να μην το ματιάξουμε, αλλά κάνει πολλά πράγματα καλά γενικότερα από τη στιγμή που ανέλαβει την ομάδα. Δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου έτσι, αντίληψη, ότι το 90% του κόσμου δεν πιστεύω ότι θα τα πάει τόσο καλά. Ότι θα είναι θετικός στον περισσότερο κόσμο, έτσι. Δεν ξέρω, εκτός κι αν δεν είναι σωστή η αντίληψή μου. Αλλά να μην το ματιάξουμε, τα πάει περίφημα μέχρι στιγμής ο Γρηγορίου.

0: Ο Βασίλης, καλησπέρα, τίμα από Επτάλοφο, σημαντική νίκη σήμερα, σίγουρα. Ο Ιωάννης, τον Όφη πρέπει να τον πατήσουμε για πολλούς λόγους. Ρώτα λίγο τον Παπαδόπουλο για ποδοσφαιρική ερώτηση, τι πρέπει να περιμένουμε από τον Μπασίλου και τι παραπάνω θέλαμε σήμερα. Πολλά μπράβο στα πετσιά που πήγαν. Θα ελπίσουμε να προλάβει ο Νίκος να κάνει το σχόλιο του. Αν μας ακούει σε λίγο, ας πάρει, να μην τον ενοχλώ εγώ. Ο Λάζαρος, τι μου, εγώ βλέπω ότι επιτέλους έχουμε κανονικό προπονητή. Ο Ιωάννης, καλησπέρα σε όλους τους οπαδούς του Άρη μας και σε όλους τους συντελεστές του ραδιοφόρου. Να είστε γεροί, δυνατοί, να αντέχετε. Καλή αγωνιστική περίοδο και εμείς οι οπαδοί να δείξουμε τη δύναμή μας. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι και νίκες και επιτυχίες σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Ο Θάνος, καλησπέρα Τίμο, μπορεί να μην έβγαλε μάτια η ομάδα, αλλά το ότι ζητούσε το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό στο τελευταίο δείχνει να χτίζεται μια νοοτροπία και αυτό λέει πολλά. Έτσι ακριβώς, Θάνο, συμφωνώ πολύ σε αυτό το μήνυμα. Καλησπέριζουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο.
1: Γεια σου Τίμο.
0: Καλά είσαι.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά να έχουμε.
1: Καλή χρονιά να έχουμε.
0: Λαχανιασμένο σε βλέπω. Λαχανιασμένο σε βλέπω. Σ' ακούω, μάλλον σε βλέπω.
1: Αγχωτικά.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Δεν ξέρω, λαχανιασμένο λέω, σ' ακούω.
1: Λίγο, ναι, κάτσε καλά.
0: Άμα είναι, πάρε τις ανάσεις σου. Δεν υπάρχει θέμα. Ορίστε. Σε απασχολούν, μάλλον κάποιοι τώρα εκεί. Ας λίγο σε αφήσουν για 2-3 λεπτάκια, 4.
1: Μένει με αυτό που είδαμε.
0: Ορίστε.
1: Λαχανιασμένοι με αυτό που είδαμε.
0: Α, ναι. Εντάξει, τέλος.
1: Είμαι, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Σε ακούω. Ναι, τώρα που σταμάτησα να σε παίρνω τηλέφωνο, σε ακούω. Ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Για πες.
1: Ναι.
0: Πάλι σε παίρνουν όμως.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, δεν πειράζει. Ναι.
1: Έλα. Εντάξει, θα σταματήσω να παίρνω. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα, δεν είμαστε μαθημένοι να βλέπουμε τον Άρη να κάνει νοοτροπές.
0: Και ένας φίλος ρώτησε τελευταία ανατροπή, ποια ήταν τώρα, δεν το έχω πρόχειρο, δεν ξέρω αν το έχεις εσύ.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν πειράζει, θα το...
1: Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιά, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι με την ΑΕΚ, ας πούμε, εκείνο. Όχι, με την ΑΕΚ είναι πολύ πιο πρόσφατο.
1: Έχουμε ξανακάνει.
0: Ναι. Κανα δυο κιόλας πρέπει να κάνουμε.
1: Έχουμε ξανακάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχουμε ξανακάνει. Δεν ξέρω, θυμάμαι αν είχαμε κάνει πέρυσι κάποια. Ή αν δεν είχαμε κάνει πέρυσι, εγώ είχαμε κάνει πρόπερση.
0: Ο φίλος ο Κρίστα απαντάει κατευθείαν πρέπει να είναι με την ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω και εγώ. Πρέπει να κάναμε κι άλλη με την ΑΕΚ.
1: Όχι, έχει ξανακάνει.
0: Ξέρεις τι, να σε προλάβω πρωτού ξεκινήσει σχόλιο, να με πεις για Μπασίρου. Ήρθαν 2-3 μηνύματα και σε σένα κιόλας αναφορά, να μας πεις τι παραπάνω περιμένουμε από Μπασίρου συνέχεια ή πώς τον είδες εσύ σήμερα, γιατί έχουμε και κάποιες διχογνωμίες. Εγώ δεν τον είδα καλό.
1: Εγώ χθες στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Είχα πει ότι δεν θα ξεκινήσει ο Μπασίλη
0: και να παίξει ο Βοριαζίδης. Ναι. Αυτό το άκουσα.
1: Μα γιατί δεν είναι καλά. Εγώ αντιλαμβάνομαι, βασικά το εξήγησε ο Γρηγορίου. Ναι. Και καλά έκανε και το είπε. Ότι παίρνω να αρέσω αυτή τη στιγμή γιατί προσπαθώ να σωματώσω τους καινούριους μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Ναι. Νομίζω όμως ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και λίγο πιο ομαλά. Δηλαδή, είχες κάμποσα νέα πρόσωπα σήμερα. Και συν τις άλλες, βλέπεις ότι ο Μπασίρου σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι πιο αργή η εξέλιξή του. Και το μεγάλο πρόβλημα του Άρη στο πρώτο ημίχρονο.
0: Η ερώτηση είναι γιατί. Συγγνώμη, έτσι, θέλω να σε αφήνω, αλλά να μην ξεχάσω το ερώτημα. Γιατί είναι πιο αργή, μπορεί να το αναφέρουμε, να το πούμε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι,
0: το έχει αντιληφθεί δηλαδή ο προπονητής για ποιο λόγο.
1: Εξαρτάται από τον παίχτη. Κάποιοι παίχτες ενσωματώνονται γρήγορα, κάποιοι θέλουν περισσότερο χρόνο. Θα σου θυμίσω ότι ο Φατιγκά τέτοια εποχή πέρυσι δεν βλεπότανε. Mm-hmm. Αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν παίχτη ο οποίος είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη μονάδα. Άλλοι παίχτες μπαίνουν γρήγορα, άλλοι παίχτες θέλουν χρόνο. Ο Μπασίρου προφανώς και θέλει παραπάνω χρόνο, είναι τέτοια παίχτη ποδοσφαιριστή από τους υπόλοιπους. Για μένα, αν μπορώ να βρω ένα λάθος του Γρηγορίου στο στήσιμο της ομάδας σήμερα, ήταν ο Μπασίρου. Όπως επίσης για μένα, δεύτερο λάθος είναι το γεγονός ότι δεν τον βγάζει στο ημίχρονο. Γιατί το πρόβλημα του Άρη, ο Άρης στο πρώτο μήχρονο ήταν κατά 50% Έκανε κατά 50% αυτό που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή, τι έκανε, πίεσε πολύ την Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα θέλει να παίζει ποδόσφαιρο. Είναι αυτή η φιλοσοφία του Χρυστοφυλαία. Δεν την άφησε να παίξει. Εκεί την έκανε τη δουλειά. Αλλά ο Άρης είχε πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι, γιατί δεν είχε κέντρο. Γιατί ο Ράτς έπαιζε μόνος του και γιατί ο Γκαρέ τύπης ήταν δεκάρι, αλλά ο Γκαρέ τον, όπως
0: να, τώρα ξέρετε, έρχονται πολλά μηνύματα. Συγγνώμη, με Βόλο η τελευταία ανατροπή, αν θυμάμαι καλά. Το 2-3.
1: Πέρυσι.
0: Ναι, έτσι γράφει ο φίλος και νομίζω έχει δίκιο, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε
1: ναι,
0: και μετά.
1: Ναι, ναι. Okay. Το μεγάλο πρόβλημα του Άρη λοιπόν ήταν στον άξονα, γιατί ο Ράτς έπαιζε μόνος, τον Μπασίρου δεν βοηθούσε και ο Γκαρέ μπορεί τύπης να ήταν δεκάρι, αλλά ουσιαστικά ο Γκαρέ έβγαινε συνέχεια στην πλευρά. Δεν ήταν δεκάρι.
0: Κυρίως δεξιά, κυρίως δεξιά
1: ναι,
0: δεν έπαιζε.
1: Κυρίως δεξιά και σου έλειπε ένας δεύτερος παίχτης να κινείται στα μεσοδιαστήματα, γιατί ο Άρης, για μένα ας πούμε, κάτι που θα μπορούσε να το πω λάθος, που θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, και η φάση με το Μύρ και το δοκάρι του Γκαρέ του έδειξαν τον δρόμο. Δώσε την μπάλα στην Καλαμάτα. Δώσε την μπάλα και κάτσε πίσω και περίμενε την. Γιατί θα σου δίνει χώρο. Η Καλαμάτα θέλει να παίζει ποδόσφαιρο και άφηνε και πολλούς χώρους. Και μπορούσε να τη χτυπήσει ο transition. Δηλαδή, ο Άρης, ό,τι έκανε σε ένα μεγάλο βαθμό σημερινό παιχνίδι, το έκανε στο ανοιχτό γήπεδο, δεν το έκανε στο οργανωμένο παιχνίδι. Οπότε έπρεπε να παίξει με αυτόν τον τρόπο. Και πρόσεξε με, διότι θυμούνται και τα φιλικά της προετοιμασίας. Ο Άρης, ό,τι καλό έκανε στα φιλικά της προετοιμασίας, το έκανε στο επιθετικό transition. Θες με τη Μόντα, θες με την Νάπολη όσο άντεξε και όσο μπορούσε. Ή με την Αταλάντα που δεν έχει ο κόσμος στην εικόνα, την έχουμε εμείς από εκείνο το φιλικό. Δυσκολεύεται ακόμα στο σετ παιχνίδι. Και αν θες να πας στο σετ παιχνίδι, έπρεπε να τραβήξεις τον Γκαρέ πιο μέσα στον άξονα για να δώσει μια επιλογή ακόμα στο Ράσιτς. Ακόμα ένα στήριγμα, να το πω, στο Ράσιτς. Γιατί ο Μπασίρου δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως στήριγμα στο Ράσιτς. Και γι' αυτό και χαρακτηριστικό αυτού του προβλήματος που είναι στον άξονα δεν είναι μόνο η έλλειψη δημιουργίας, γιατί ο Άρης δεν μπορούσε να δημιουργήσει εύκολα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, ο παίχτης που παίρνει την μπάλα στον άξονα και τη βγάζει δεξιά στον Κατάλντη βγαίνει πίσω από τα χάφ σου. Δηλαδή η πάσα βγαίνει πίσω από την πλάτη του Ράση και του Μπασίρου, ενώ βλέπουν και οι δύο την μπάλα.
0: Σωστό, αλλά είναι και εντελώς γυμνή η αριστερή πλευρά. Φατιγκά είναι. Δηλαδή, άλλο
1: να σου πω κάτι. Είναι, αλλά δε στο σημείο εκκίνησης.
0: Ναι, κατάλαβα. Την εκκίνηση λες. Ναι.
1: Ναι, η εκκίνηση της φάσης, ο Άρης έχει αφήσει, όχι μόνο έχει αφήσει πολύ χώρο στο ανέβασμα του χαφτού της Καλαμάτας, του Ντιάρα νομίζω, βγάζει μπάλα στην πλάτη των δύο χαφτού σε έναν παίχτη. Mm-hmm. Δηλαδή έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα 2-1, βγαίνει μπάλα στον ένα. Το πρόβλημα του Άρη το μεγάλο ήταν σήμερα στον άξονα. Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει από τον άξονα. Και τώρα προφανώς με τον Μανού θα το κάνει πολύ παραπάνω. Και όταν ο Γκαρέ θα πρέπει να κλείνει πιο μέσα για να βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Αυτά μπορούμε να το πούμε έτσι ως λάθη διαχείρισης, πράγματα που δεν βγήκαν για τον Άρη.
0: Ναι, απλά να το διευκρινίσουμε για να μην έρθει κάποιο μήνυμα. Δεν αναφέραμε ναι. Λάθος ότι έχει κάνει κάτι. Το ερώτημα δεν υπήρξε λάθος του προπονητή. Απλά υπήρξε ερωτήματα για τον Μπασίρου. Αν περιμένουμε, μάλλον προφανώς περίμεναν περισσότερα οι φίλοι από τον Μπασίρου. Γι' αυτό δεν υπήρξε κάτι. Δεν αναφέραμε κάποιο λάθος του προπονητή.
1: Δεν είναι, όχι, ναι. Δεν είναι, για μένα, σου λέω, για μένα το λάθος του Γρηγορίου είναι που τον ξεκινάει για μένα. Ναι. Εγώ επέμενα στον Βορειαζίδη και δεν τον κάνει αλλαγή στο ημίχρονο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να του βρω κάτι άλλο. Το ρίσκο το οποίο παίρνει το καταλαβαίνω. Το ότι θέλει δηλαδή.
0: Και είπε και ο ίδιος ότι πήρε ρίσκο, ναι, για να του ενσωματώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Για να του ενσωματώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Θα μπορούσε λίγο να το περιορίσει και ήταν ένα ρίσκο που παρολίγο να το κόστιζε κιόλας το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Και γιατί ο Άρης ακόμα, κακά τα ψέματα, κινείται ανάμεσα.
0: Σε χάνουμε λίγο
1: κινείται,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Τι είπες, κινείται,
1: κινείται
0: ανάμεσα.
1: Ο Άρης ακόμα κινείται στη σκιά της περσινής χρονιάς.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Πρέπει να φύγει από τη σκιά της περσινής χρονιάς. Και χρειάζονται αποτελέσματα για να το καταφέρει αυτό και να έρθει ο κόσμος ξανά στο γήπεδο, όπως δηλώνουν όλοι και ο ξός δηλώνει πέρα το φέρνει πίσω. Πάντως το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ έχεις βάλει τρεις επιθετικούς μέσα, σε ξελασπώνει ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος λέμε ότι είναι 35 χρονών, ότι πλέον δεν μπορείς να στηρίξεις αποκλειστικά σε αυτό, ότι θες κάτι άλλο. Αλλά ο Φαμπιάνο βλέπεις ότι ήταν εκεί πέρα και σε ξελάσπωσε, όχι μόνο του προφανώς, με τη βοήθεια όλων. Απλά τουλάχιστον βλέπουμε μια ομάδα η οποία παίρνει ρίσκα, πιέζει και τη βγαίνει.
0: Πάνω σε αυτό, ξέρεις τι με έχει τώρα, μου είναι στο μυαλό. Ένα από τα θετικά, από τα αρκετά θετικά, και το, όχι τώρα, και από τα φιλικά διαπιστώθηκε στο δικό μου μυαλό, μπορώ να κάνω λάθος, είναι ότι ο Άρης δουλεύει πολύ στις στημένες φάσεις. Δηλαδή και κομπίνες βγάζει. Βγάζει κομπίνες.
1: Έχει θέμα στην άμυνα όμως.
0: Ναι, εγώ λέω για την επίθεση τώρα, έτσι. Για την επίθεση λέω τώρα. Δεν αναφέρομαι στην άμυνα. Και ο Γρηγορίου είπε και για την άμυνα ότι έχουμε δουλέψει πολύ και ότι ήταν. Ουσιαστικά είπε στις δηλώσεις του, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι συμβαίνει να γίνει και μια φάση τέτοια. Γιατί με μένα προπονητή ανέφερε δεν βγάζει ο αντίπαλος φάσεις από τα στημένα. Το είπε αυτό για την άμυνα. Αλλά εγώ τώρα αναφέρομαι μόνο στην επίθεση και στα φιλικά φάνηκε ότι ο Άρης δουλεύει πολύ στις κομπίνες.
1: Δουλεύει, ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος τώρα, σε βλέπω να. Πες ότι δεν όχι, δουλεύει. Δεν, άμα...
1: Βγάζει πράγματα τα οποία είναι δουλεμένα. Τώρα. Θέση εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Ή και άλλου παίκτε. Το κάνει αυτό όντω. Καλά το παρατήρησε.
0: Ναι.
1: Το δουλεύει στο κομμάτι. Όπω το λέμε στην προτεραιότητα, δουλεύει και πλάγια. Δηλαδή το πώ θα παραφέρει ομάδα την μπάλα μέσα στο γήπεδο από ένα πλάγιο. Κοίτα. Ο Άρης έδειξε πολύ καλά στοιχεία στην προετοιμασία. Δεν είναι ο Άρης προετοιμασία. Αλλά η αιτιολογία του Γρηγορίου έχει βάση, ότι είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει πολλά νέα πρόσωπα, τα οποία δεν, είναι τόσο, δεν έχουν αφομοιώσει ακόμα τόσο πολύ τη φιλοσοφία του προπονητή και σίγουρα θέλουν χρόνο. Και κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και με τον Ρίτσαρτ και με τον Μανού Γκαρθία που θα μπουν, με τον Σούταλο που θα μπει και αυτό, σίγουρα θέλει χρόνο. Αλλά να σου πω κάτι, το σημαντικό είναι ότι η ομάδα πήρε, δεν θα πω πέρα αποτελέσματα, σήμερα το πήρε το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και όσο δεν είσαι ακόμα 100% έτοιμος, γιατί να σου πω κάτι, γιατί μου το βλέπεις και εσύ, ποια ομάδα αυτή είναι έτοιμη?
0: Καμία δεν είναι έτοιμη, το συζητάμε. Τώρα η ΑΕΚ βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω, δεν το είδα καθόλου σήμερα το μάτι, 4 γκολ έβαλε στην Ηρακλή, αλλά εντάξει, έχει και τα ευρωπαϊκά.
1: Over 2,5 το βλέπα το ημίχρονο, στο τσάκ δεν το πιάσα. Και όχι ότι η ΑΕΚ είναι σε τρομερή κατάσταση, επειδή είναι ο Ηρακλής αυτός που είναι.
0: Ναι. Δεν είδα καθόλου το μάτσο, ούτε φάση. Οπότε...
1: Ναι. Μια ομάδα δεν είναι έτοιμη και φυσικά ο Άρης δεν θα μπορούσε να είναι σε καμία περίπτωση έτοιμος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχουμε δει και άλλες φορές τον Άρη να μην είναι έτοιμο και να μην κερδίζει. Τουλάχιστον οι νίκες σου δίνουν χρόνο και ψυχολογία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Αρκεί να μην επαναφερθεί σε αυτό και εμένα ο Γρηγορίου και το πέρυσι που τον ζούμε και στην προετοιμασία που τον είδαμε και τώρα που τον ακούω, δεν μου δίνει την εντύπωση και την εικόνα ενός ανθρώπου που επαναπαύεται. Γιατί σου λέω ότι πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε καλά σε αυτά τα δύο γκολ που δεχθήκαμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτός ξέρει ότι αυτό το οποίο έπαιζε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν είναι αυτό το οποίο θέλει. Στο άλλο 50%. Γιατί στο κομμάτι του pressing ο Άρης λειτουργήσε. Αλλά το μεγάλο πρόβλημά του ήταν ότι δεν είχε το παιχνίδι από τον άξονα. Γιατί θα σου θυμίσω ότι και με την αναγέννηση Καρδίτσα, όταν ο Άρης άρχισε να παίζει την μπάλα κάτω και να παίζει από τον άξονα, άρχισε να παράγει φάσεις. Σήμερα δεν θυμάμαι μία φορά ο Άρης να έχει βγάλει φάση από τον άξονα. Και αυτό το κομμάτι με την πλαγιοκόπηση. Είναι και λίγο πολύ προβλέψιμο. Θα σε ντουμπάρουν και πρέπει να την περάσει πολύ καλά την μπάλα μέσα και χαμηλά κιόλα για να μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες που θα απειλήσεις. Καλός ο Πετρής, πολύ καλός, πολύ καλά ανεβάσματα, πολύ κοντρολαρισμένος παίχτης. Θέλει λίγο δουλειά στο κομμάτι να έχει καλύτερες τοποθετήσεις στο αμυντικό κομμάτι που είχε, αλλά σε μια-δυο περιπτώσεις με το έχασε. Ο Μπαστήρου για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι για να παίζει βασικός. Ναι, να πάρουμε ρίσκο, να σωματώσουμε παίχτες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο Άρης.
0: Από αυτά που άκουσα πριν λίγο, πάντως το πιθανότερο είναι, τώρα βέβαια δική μου άποψη είναι αυτή, ότι να ξεκινήσει και την Κυριακή με τον Όφη. Γιατί αν κατάλαβα καλά, ο Χόγκλα δεν θα είναι έτοιμος.
1: Ο Χόγκλα σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος. Το θέμα είναι μήπως καταφύγουμε σε κάποια άλλη λύση. Δεν ξέρω δηλαδή αν κρυφτεί ότι ο Γαλανόπουλος είναι πιο έτοιμος. Ή αν πάμε στη λύση του Βοριαζίδη.
0: Του Βοριαζίδη, ναι. Οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι αυτές. Δηλαδή η Γαλανόπουλη ή ο Βοριαζίδη.
1: Τόσο άλλο Μπασίρου μέσα σε μια εβδομάδα, τι να σου πω τώρα. Από το μάτς με την Νάπολη μέχρι τώρα πέρασαν 10 μέρες, δεν έχει κάνει κάποιο σημαντικό βήμα πρόοδου. Θα κάνει τώρα μέχρι τον Όφη. Που εγώ δεν λέω ότι το παιδί δεν κάνει. Το παιδί θέλει χρόνο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνω το ρίσκο, αλλά τον εκθέτεις. Αυτή τη στιγμή. Εκτός εάν βρεις έναν τρόπο να δώσεις ένα άλλο στήριγμα στο Ράσιτ με το δεκάρι σου. Γιατί δεν είχε στήριγμα ο Ράτσι σήμερα στον άξονα. Γιατί ο Γαρίνη συνέχεια στα δεξιά. Ο Παλάσιο έπινε και δεν έπινε. Και στην ουσία είχε ένα τέτοιο στον άξονα και εκεί ήταν το μεγάλο σου πρόβλημα. Ο Μυρ δεν είναι τόσο συμμετοχικό. Οπότε εκεί ήταν και το μεγάλο πρόβλημα του Άρη σε μια κιόλα που δεν είχε και του. Έκανε δηλαδή ολικό lifting και ο Χριστοφιλιά στο κέντρο, άλλαξε τα δύο αυτού σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλου. Ο Βέλιο. Εντάξει, το παιδί δεν μπορώ εγώ να το κρίνω από μια εμφάνιση.
2: Δεν μπορώ να του δώσω καθολική ευθύνη στα γκολ τα οποία δέχεται ο Άρης σε καμία περίπτωση. Αν και στο πρώτο θα μπορούσε να βγει ενδεχομένως. Είναι αλήθεια. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Είναι λογικό. Θα πει κάποιος, γιατί όμως να μην βάλει το Διούδη που τόσο καιρό έχει βγάλει την προετοιμασία. Και θα μπορούσε, το ακούω, να βάλει το Διούδη, αλλά νομοτελειακά ο Βέλιο κάποια στιγμή θα μπει. Δηλαδή ο Άρης δώσει τόσα λεφτά για αυτό τον παίκτη. Τον πήρε για να τον έχει για βασικό. Δεν τον πήρε ναι. για να τον έχει στον πάγκο σε καμία περίπτωση. Ο Μυρ είναι κι αυτό, ενώ τα αργομετρικά του είναι καλά, φαίνεται ότι θέλει το χρόνο του λίγο ακόμα, αλλά και ποιον έβαζε. Και είναι και θέμα τροφοδότηση του Μυρ. Γιατί το Μυρ πρέπει να τον βρει μέσα στην περιοχή. Δεν είναι ο φόρ που θα δημιουργήσει πολύ για τον εαυτό του. Δεν είναι Καντεβέρε ή Κουαμέ.
0: Εγώ με αυτά που είδα στα λίγα παιχνίδια τώρα τη προετοιμασία και τα φιλικά και αυτά, νομίζω ότι Καντεβέρε είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Μυρ. Τώρα το λέω για το επόμενο μάτς.
2: Ισχύει. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός με τον.
0: Ναι, ναι, απλά το λέω για την κατάσταση ότι αν είναι καλά ο Καντεβέρε, έτσι, αυτό λέω. Αν είναι καλά.
2: Κοίτα, ναι. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Γρηγορίου, με όλη την ομάδα πλήρη, το Καντεβέρε Κουαμέ δεν σπάει. Μόνο ο Μάνου μπορεί να σπάσει αυτό το δίδυμο. Μόνο ο Μάνου.
0: Το Κουαμέ το θεωρώ ότι δεν θα παίξει. Δεν τον έχω τόσο για βασικό πλέον. Ο Κουαμέ. Ας μην προτρέχουμε, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ξέρετε, σε παιχνίδι θα σου πω, γιατί ο Άρης πλέον με τόσες επιλογές που έχει μπροστά ναι. αποκτά μια ευελιξία στα πλάνα του. Δηλαδή, να πας να παίξεις μέσα στο Καραϊσκάκι, θα πας να παίξεις με τον Κουαμέ και τον Καντεβέρ. Για να τους παίξεις το χώρο, όπως το έκανες ας πούμε με τη Μόντσα. Θα πας σε ένα παιχνίδι όπου θα βρεις μια ομάδα που παίζει στο χαμηλό μπλοκ με τις γραφές πιο κοντά. Θα πας με τον Μανού. Γιατί ο Κουαμέ δεν μπορεί να σε βοηθήσει τόσο πολύ στους μικρούς χώρους. Και ανάμεσα στις γραμμές. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι πλέον έχεις μια ευελιξία. Να μπει και ο Σούταλο, να πάρεις και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό και ο Άρης κλείνει ρόστερ. Και έναν εξτρέμ από προϋποθέσεις που και εκεί ο Άρης ψάχνει κάποια επιλογή για να πάρει ένα παίχτη για τα αριστερά. Ο Πέρεθ είναι μια επιλογή, σταθερά. Ο Άρης παρακολουθεί διακριτικά την περίπτωσή του. Αν μείνει ελεύθερος από την Θέλτα, νομίζω ότι θα κάνει κίνηση. Δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης, απλά ελπίζω μέχρι να μείνει ο Πέρεθ ελεύθερος από την Θέλτα να βρει κανέναν άλλο εξτρέμ. Χωρίς να έχω τώρα κάτι προσωπικό με το παιδί, σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι τώρα, σου λέω, 2-3 εκκρεμότητες μήνα με τα γραφικά. Όσο προσπαθεί.
0: Για Μπουσαΐντ δεν είπες τίποτα, να μην το ξεχάσω.
2: Να σου πω κάτι, γιατί μου ωραία, έκανε και την σέντρα.
0: να πούμε και κανένα, μην το πούμε και ένα μπράβο για τη σέντρα.
2: Όντως, έκανε τη σέντρα στον κόσμο. Ωραία, ναι.
0: Είχε πρόσφερε κάτι έστω, δηλαδή. Είναι μια assist. Πώς το κάνουμε, δεν είναι. Τώρα λέω για το σημερινό ματσα, αστειευόμενος περισσότερο, αλλά εντάξει, δεν έκανε και αυτός κάτι. Λέμε για όλους τους άλλους, να μην πούμε και για αυτόν.
2: Την καταγράφει και το πιστώνεται. Ο Μπουσαΐντ αυτή τη στιγμή για μένα δεν έχει χώρο στην ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις τι, υπάρχουν κάποια παιδιά όπως ο Μπουσαΐντ και ο Κέρκες που παίζανε τόσο καιρό επειδή δεν είχε άλλο. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν ο Γρηγορίου είχε τον Κουαμέ, τον Μανού και ένα εξτρέμ κόντι, θα βάζει τον Μπουσαΐντ, όχι φυσικά.
0: Όχι, όχι.
2: Μπράβο το παιδί, να είναι καλά.
0: Α, και ήρθαν δύο-τρία μηνύματα τώρα, μια και είπες για Κουαμέ, αν υπάρχει θέμα αποχώρησης.
2: Δεν μου προκύπτει εμένα. Κοίτα, η Τωρίνο ψάχνει επιθετικό. Γιατί τον επιθετικό της είναι να το δώσει στον ΠΑΟΚ. Τώρα μου διαφεύγει το όνομά του.
0: Και απαντάω και στον Κώστα, όχι για τις τάσεις φυγής, δεν το θεωρώ. Γιατί τώρα με Μάνο και τέτοια απαντάω. Όχι, δεν το θεωρώ. Απλά έχει και τα θεματάκια του με τους τραυματισμούς. Γι' αυτό λέω. Μακάρι να παίξει και βασικός και να βάλει και γκολ. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με το.
2: Για ποιον λες.
0: Επειδή έστειλε και ένα μήνυμα που είπα εγώ για τον Κουαμέ, που είπα ότι δεν το βλέπω για βασικό στο επόμενο μάτς. Δεν έχει να κάνει με τις τάσεις φυγής για τον Κουαμέ, που γράφουν μερικοί τάσεις φυγής. Θεωρώ ότι με Μάνου Γκαρθία και τα λοιπά. Ο Κουαμέ.
2: Δύσκολο θα είναι. Απλά, ναι. Κοίτα,
0: απλά πες μας τώρα για το ρεπορτάζ, τώρα μην ξεφεύγουμε. Για τον ναι, Κουαμέ, ναι. Τι αληθεύει.
2: Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει. Δεν υπάρχει πρόταση στο Ρήνο. Ναι. Η Τωρίνο ψάχνει επιθετικό, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι αν θα κάνει πρόταση, γιατί οι Ιταλοί είναι λίγο σαν τους Τούρκους. Δεν τους πιστεύεις και πάρα πολύ σε αυτό που γράφουν. Είναι λίγο, να το πω έτσι, λίγο παπατζίδες στις περισσότερες περιπτώσεις. Εντάξει, αν ξέρεις τίποτα, Ρωμάνο και τη Μάρτζιο.
0: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι είναι λίγο, δεν είναι τόσο να τους έχει εμπιστοσύνη. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή κάτι τουλάχιστον. Τώρα, το αν υπάρχει φωτιά πίσω τον καπνό, θα φανεί μέσα σε επόμενες μέρες έτσι κι αλλιώς η μεταγραφική περίπτωση πλησιάζει στο τέλος της. Mm-hmm. Οπότε θα φανεί. Εντάξει, τώρα αν ο Άρης καταφέρει να πουλήσει τον Κουαμέ, ενώ όταν έχει ξέρει τον Γεράκη, τι να πω. Okay.
0: Ωραία, και για. Να μην τα ξεχάσω, είχαμε πει και πριν το μάτς με τον Δημήτρη, τον είχα ρωτήσει τι γίνεται με Δόνι, Μπουσαΐντ,
2: Και γίνεται ακόμη μια προσπάθεια να αποτελέσουν παρελθόν. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Πόσο μάλλον όταν πας και το λες τελευταία στιγμή. Για τον Δόνη και για τον Μωρόνο, που έχει κάνει επαφές με τον Άρη, έχει επίσημες προτάσεις. Αλλά ο Άρης δεν δέχεται ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον να πληρώσει από ελ κάποια λεφτά. Και ο Άρης θα πληρώσει το υπόλοιπο του συμβολέου του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν είναι, του κρατάει και του έχει εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα είναι εγώ, ο Μωρό πέρα ένα εκατομμύριο να δώσει από ελ 300 και να δώσει ο Άρης 700, όχι σε παρακαλώ. Δηλαδή, θα τον κρατήσω εγώ εδώ πέρα. Για ποιο λόγο? δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπω στην.
0: Το ένστικτό σου και τα, από τα όσα ακούς και μαθαίνεις, τι θα αποτελέσει ο παρελθόν. Πιο πολύ για τους δύο λέω, για που Σαΐντ Δόνη, για τον Μωρό είναι άλλη περίπτωση.
2: Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά ακόμα.
0: Ωραία. Για Μάικιτς.
2: Κοίτα, ο Σεροφύλακας είναι ένα θέμα που θα κάνει πλέον ο Άρης. Γιατί και ο Διούδης και ο Μάικιτς προφανώς και έτρεφαν ελπίδες ότι θα έχουν περισσότερο χρόνο. Φέτος είχαμε την έλευση του Βέλιο. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολο. Οπότε θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτούς δύο.
0: Ωραία. Θέλεις κάτι να προσθέσεις?
2: Αυτά. Περισσότερα για την Δευτέρα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Καλά.

0: Ακούσαμε και το σχόλιο του Νίκου Παπαδόπουλου. Εν τω μεταξύ πέτυχε γκολ ο Ολυμπιακός στο 82. Έχασε πέναλτι, αν βλέπω καλά, στο 80 ο Ελκαμπή. Και στο 82 σκόραρε ο Κάρμο. 1-0 και εκεί είμαστε στο 85ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε Καλαμάτα Άρης 2-3, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος για τη χρονιά 2026-2027. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα, ίσως έχουμε λίγο πριν το τελείωμα της εκπομπής και πάλι τον Δημήτρη Σαλή, ο οποίος μας καλούσε την ώρα που είχαμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ενδεχομένως να τον έχουμε σε λίγο, αλλιώς θα τον ακούσετε και από αύριο ξανά. Λοιπόν, ο Χαμπίτ, ο Τίμο, καλησπέρα από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός. Να είσαι καλά, φίλε μου, το ίδιο έχουμε και σε σένα. Είμαι ακόμη ένας που δεν γουστάρει τον τρόπο διοίκηση του Καρυπίδη. Πλην όμως ποτέ δεν πρόκειται να στεναχωρηθώ όταν κερδίζει ο Άρης, παρά μόνο όταν δεν νικάει. Γι' αυτό και άλλωστε το γήπεδο δεν θα μου το κόψει κανένας. Επιστροφή λοιπόν με τον έναν μου γιο από την Τρίπολη. Γουστάρα με τη νίκη. Και αυτό για τον φίλο που σου έστειλε ότι κάποιοι απόψε στεναχωρήθηκαν. Δεν υπάρχει Αργιανός που να στεναχωριέται όταν κερδίζει ο Άρης μας. Συγχαρητήρια σε coach, τεχνικό επιτελείο και ομάδα. Ναι, ακριβώς αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Κανένας. Πιο στεναχωρημένος, πιο πικραμένος παράδειγμα με τη διοίκηση κτλ. Δεν υπάρχει περισσότερο όταν κερδίζει η ομάδα να στεναχωριέται. Σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Δημήτρη. Δημήτρης Σωσανλής. Δημήτρη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Δημήτρης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και πάλι. Έλα, Δημήτρη. Μας ακούς?
1: Σε ακούω, Τίμο, κανονικά.
0: Ωραία. Έλα, Δημήτρη.
1: Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα τελικό σχόλιο έτσι, για, το, ναι, για το παιχνίδι, για το που είδαμε στην αναμέτρηση, για την νίκη του Άρη. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης κατάφερε να πάρει μια νίκη, κατάφερε να πάρει ένα τρίποντο εκεί που φαινόταν να του φεύγει από τα χέρια, να το ξεκλειστράει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελισσόταν η αναμέτρηση, με τον Άρη να έχει χάσει ευκαιρίες, με την Καλαμάτα να καταφέρνει με δύο πάσεις επί της ουσίας να πετυχαίνει δύο γκολ. Δεν το πίστευα, να πω την αλήθεια, ότι ο Άρης θα καταφέρει να το γυρίσει το παιχνίδι. Το κατάφερε όμως, νομίζω ότι βοήθησαν και οι αλλαγές οι οποίες έκανε ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και η αποβολή του παίκτη της Καλαμάτας, του Φορ, του Μπόλιβαρ, αλλά νομίζω και η αλλαγή του κεντρικού αμυντικού, δηλαδή και την αλλαγή του κεντρικού αμυντικού δεν την κατάλαβα, που έβγαλε τον Ροντρίγκεζ ο Χριστοφιλέας. Ναι. Νομίζω και αυτή η αλλαγή λίγο μπέρδεψε την ομάδα της Καλαμάτας. Και ο Άρης από τη δική του πλευρά το εκμεταλλεύτηκε, έφερε τον Φαμπιάνο μπροστά, επί της ουσίας ο προπονητής του Άρη. Το έχουμε δει και άλλες φορές. Το Φαμπιάνο όταν τελειώνουν τα παιχνίδια και θέλει νίκη να πηγαίνει μπροστά. Έβαλε όλους τους επιθετικούς του μέσα, δηλαδή έπαιξε και με τον Μωρόν και με τον Μυρ. Φαρέλα, με τρεις ουσιαστικά επιθετικούς. Με τον Μπουσαΐντ, ο οποίος είναι εξτρέμ και δεκάρι, να παίζει σαν αμυντικό χαφ. Και έφερε όλα τα επιθετικά όπλα προσπαθώντας να γυρίσει το παιχνίδι. Το κατάφερε, ομάδα το τρίποντο το πήρε, αλλά νομίζω ότι όταν κερδίζεις, εγώ Τίμο τουλάχιστον αυτό κάνω, όταν κερδίζω, τότε βλέπω περισσότερο τα προβλήματα της ομάδας, τότε προσπαθώ περισσότερο να λύσω αυτά τα οποία δεν έκανε καλά η ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνει και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, περιμένοντας φυσικά και τους παίκτες να μπουν στην ομάδα.
0: Όσον αφορά το κεντρικό αμυντικό, είχα δει να κουτσένει ο παίκτης, να ξέρεις, γι' αυτό τον έβγαλε. Δηλαδή είχε πρόβλημα, νομίζω, για το κεντρικό αμυντικό του
1: της
0: Καλαμάτας. Okay, έτσι είχα διαπιστώσει, εγώ μπορώ να κάνω και λάθος βέβαια. Εντάξει, αν
1: καλό
0: λάθος.
1: Ήταν πάντως, γιατί ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός ο κεντρικός αμυντικός συγκεκριμένος, ο Ροντρίγκες. Έδιωχνε σωστά την μπάλα, έβγαινε πρώτος στη φάση, ήταν καλός γενικά στην παρουσία του. Γενικά Καλαμάτα, έτσι, για να πω ένα σχόλιο και για την Καλαμάτα, μου άρεσε η ομάδα και σκέφτομαι ότι και αυτή είχε κάποιες απουσίες. Δηλαδή, όπως και ο Άρης είχε απουσίες, Κατεβέρε, Κουαμέ, Χόγκα, οι καινούργοι που ήρθαν. Δηλαδή, σκέψω ότι ο Άρης έχει άλλους 6 παίκτες που μπορεί εν δυνάμει, όλοι τους είναι βασικοί. Ναι. Έτσι, και ο Σούτολο και ο Μπούνου και ο Ρίτσαρντς. Και ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ και ο Χόγκλα, όλοι τους είναι δυνάμοι παίκτες που μπορούν να παίξουν και ως βασικοί για την ομάδα του Άρη. Αλλά και η Καλαμάτα έχει κάποιες απουσίες. Παρ' όλα αυτά και το προσπάθησε το παιχνίδι με τις δυνάμεις που είχε. Έτσι το έφερε μέχρι ένα σημείο ότι θα μπορούσε ακόμα και να το πάρει. Ο Άρης όμως ήταν αυτός ο οποίος είχε τον τελευταίο λόγο στο παιχνίδι. Ο Φαμπιάνο ήταν αυτός ο οποίος είχε τον τελευταίο λόγο στο παιχνίδι. Και με τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε, κατάφερε να δώσει στον Άρη την νίκη, το τρίποντο, την ψυχολογία, γιατί το ξεκίνημα σε ένα πρωτάθλημα πάντα έχει τη σημασία του. Σίγουρα δρόμος υπάρχει, παιχνίδια υπάρχουν. Αλλά όταν καταφέρνεις να πάρεις μια νίκη, όταν καταφέρνεις να πάρεις ένα διπλό, όταν καταφέρνεις να πάρεις τρεις βαθμούς σε ένα παιχνίδι, που όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, αυτό νομίζω είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία μιας ομάδας, η οποία το κλείσιμο. Αλλά νομίζω ότι οι νίκες πάντα φέρνουν την ηρεμία, πάντα φέρνουν έτσι την ευκαιρία και στον προπονητή να μπορέσει να δουλέψει με τους παίκτες του και αυτούς καινούριους που θα έρθουν, να του ενσωματώσει και να γίνει ακόμα καλύτερο στη συνέχεια. Εντάξει, ο Φαμπιάνο, ένας παίκτης ο οποίος πλέον νομίζω ο δεύτερος συμμετοχής παίκτης του Άρη ξένος στην ιστορία της ομάδας, να περάσει δηλαδή τους υπόλοιπους και να κυνηγάει μόνο τον Κουέστα. Έχει δρόμο δηλαδή για να τον πιάσει τον Κουέστα. Περίπου 60 συμμετοχές τον χωρίζουν από τον Χουλιάν Κουέστα. Εντάξει, αν συνεχίσει έτσι ο Φαμπιάνο, νομίζω ότι και φέτος μπορεί να παίξει και του χρόνου μπορεί να παίξει και να τον πλησιάσει, γιατί ακόμη και να μην τον ξεπεράσει τον Χουλιάν Κουέστα. Ένας παίκτης ο οποίος μπήκε στην έκτη του σεζόν στην ομάδα. Δεν είναι σύνθετος να παίξει ξένος, ιδίως στην εποχή μας, να παίζουν τόσα χρόνια σε μια ομάδα.
0: Και μιας και το αναφέρεις τώρα, να θυμηθώ, επειδή είχα πολλά μηνύματα και δεν έχω διαβάσει πολλά. Κάποια μηνύματα είπαν, ας πούμε, ένα-δύο μηνύματα σίγουρα τα διάβασα. Ας μάθει ο Φαμπιάνο και μερικές τελικές προσπάθειες στους επιθετικούς του Άρη στα εξτρέμ κτλ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, είναι και η φάση που την έβγαλε πάνω σε γραμμή ο Στρούγκης. Ναι. Δηλαδή,
0: πέντε τελικές είχε. Πέντε τελικές προσπάθειες ο κεντρικός αμυντικός.
1: Είπε κιόλας ανάκουσες ο Γρηγορίου ότι και στα στημένα τον έχουν ως σημάδι το Φαμπιάνο. Εντάξει, όχι μόνο τώρα, γενικότερα όλα τα χρόνια. Είναι ένας παίχτης που τον σημαδεύει στα στημένα και το Ράτσι. Αυτοί οι δύο, ο Φαμπιάνο και ο Ράτσι, είναι αυτοί που του σημαδεύει περισσότερο στα στημένα. Ελπίζω και ο καινούριος που θα έρθει ο Σούντο και αυτός να έχει μια ικανότητα τέτοια για να τη βοηθήσει η ομάδα. Γιατί ξέρουμε ότι τα στημένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο παιχνίδι κάθε ομάδας. Η νίκη είναι αυτή που μετράει, όπως είπαμε, τρεις βαθμοί, μπαίνουν στο σακούλι, μπήκε ο Άρης με το δεξί στο πρωτάθλημα. Εκτός έδρας σε πρεμιέρα να κερδίσουν τη Λαμία το 0-3 τη σεζόν 2019. Από εκεί και πέρα τα περισσότερα παιχνίδια ήταν στο Χαριλάου. Αλλά έτσι να το θυμίσουμε, γιατί από τότε είχε ο Άρης να κάνει δίπλο σε πρεμιέρα πρωτοθλήματος. Με 3 γκολ πάλι, βέβαια δέχτηκε και 2. Ας ελπίσουμε ότι και ο Ρίτσαρντς θα μπει γρήγορα και ο Σούταλο θα μπει γρήγορα. Ο Μπασίρου με προβλημάτισε, το έλεγα και όλη τη βδομάδα, ότι δεν ξέρω αυτός είναι που με προβλημάτισε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, αν θα μπορούσε να παίξει δίπλα στον Ράτσιτς. Εγώ είδα έναν παίκτη ο οποίος είναι ακόμη βαρύς, θέλει χρόνο, δεν θέλω να τον καταδικάσω ακόμα. Δεν θέλω ακόμα να πω από τώρα ότι δεν τον βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό που περίμενα να είναι. Θέλω να τον δω ξανά, αλλά νομίζω ότι θέλει χρόνο για να είναι έτοιμος. Μέχρι τότε, νομίζω ότι πρέπει να δει και τους υπόλοιπους παίχτες λίγο ο προπονητής του Άρη σε αυτό το κομμάτι. Γιατί,
0: εννοείς Γαλανόπουλο και Βοριαζίδη, γιατί ο Χόγκλα δεν θα είναι έτοιμος ούτε με τον Όφη.
1: Γαλανόπουλο και Βοριαζίδη, ναι, γιατί από αυτά που ακούσαμε από τον Μιχάλη Γρηγορίου, ούτε με τον Όφη θα είναι έτοιμος ο Χόγκλα. Και αυτός θέλει ακόμα το χρόνο του, από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, το θετικό είναι ότι είπε και κατεβαίνει το ΑΜΕ ότι θα είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να βοηθήσουν και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα, γιατί είπε κιόλας και αυτό ο προπονητής του Άρη, ότι αλλιώς δοκιμάζαμε, αλλιώς δουλεύαμε στην προετοιμασία, αλλιώς τώρα και με άλλους παίκτες. Κατεβέρε Κουαμέ ήταν ένα δίδυμο το οποίο στις προπονήσεις κυρίως, αλλά το είδαμε και στα φιλικά τα πρώτα, ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα μπροστά οι δυο τους. Θα ξεσελπίσουμε ότι με την επιστροφή τους, βέβαια, να πάσουμε για το Μυρ. Λίγα πράγματα. Δεν είδα πολλά πράγματα σήμερα από το Μυρ. Μια τελική νομίζω είχε, δεν πρέπει να είχε δεύτερη.
0: Ναι, στο ξεκίνημα και όλος το αγώνα, ναι, δεν είχε άλλο.
1: Στο ξεκίνημα, ναι. Η συμμετοχή του στο παιχνίδι δηλαδή δεν ήταν τόσο έτσι εμφαντική όσο τη θέλω από έναν φόρο. Νομίζω ότι ο Καντεβέρε στο σημερινό παιχνίδι αν έπαιζε θα μπορούσε πολύ περισσότερο να είναι. Γιατί είναι και πιο συμμετοχικός, έχει έτσι τον τρόπο να κάνει περισσότερα πράγματα. Ας περιμένουμε. Εντάξει, καινούργιοι παίκτες είναι και ο Μύρ και ο Μπασίρου.
0: Ξέρετε, δεν μπορώ να κάνω όπως και. Εγώ συμφωνώ σε όλα σε αυτά όσον αφορά τους παίκτες. Δηλαδή και ο Μπασίρου και ο Μύρ δεν μ' άρεσαν, αλλά δεν μπορώ να κάνω σχόλιο ούτε όπως για το Πετρίς που με ενθουσίασε σε εισαγωγικά. Δεν μπορώ να κάνω σχόλια ασφάλεια. Δηλαδή πρέπει να του δώσω σε 3-4 μάτς, ούτε καν σε 2. Ούτε καν σε 2. Δηλαδή...
1: Γι' αυτό λέω ότι τα σχόλια που κάνω και εγώ είναι τώρα για
0: αυτό. Για αυτό που είδαμε σήμερα, ας πούμε, ή κάνα δύο φιλικά για κάποιου. Ναι, εντάξει.
1: Ο Μπασίρου μετά από ένα μήνα να τον βλέπουμε και να λέμε αυτό είναι το χαφ που θέλαμε και όλα καλά. Αλλά ναι. Λέμε αυτό που βλέπουμε τώρα. Έτσι. Είναι ένα παίκτη ο οποίο μου δείχνει ότι δεν είναι έτοιμο ακόμα για να πάρει τη φανέλα του Βασίλη.
0: Ξέρουμε την ετοιμότητα του Ρίτσαρντς, ας με ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Στα λέω τώρα έτσι.
1: Κοίτα, ο Ρίτσαρντς και κανονικά προετοιμασία έκανε με την Νότιχαμ. Είστε φιλικά έπαιξε. Μάλιστα, τελευταίο φιλικό έπαιξε την προηγούμενη Κυριακή με την Μπρέστ.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιήσει κανονικά ο προπονητής της Νότιχαμ. Αλλά νομίζω ότι από αυτά η ετοιμότητά του είναι καλή. Του Μάνου επίσης είναι καλή, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίο έπαιζε στο MLS, το οποίο είναι στην εξέλιξη στο πρωτάθλημα. Να δούμε και το Σούταλο, ο οποίος προπονείται κανονικά.
0: Ο οποίος έρχεται πότε, είναι ερωτήματα. Δημήτρη, πότε έρχεται ο Σούταλο?
1: Μάλλον έρχεται αύριο το βράδυ. Έτσι, δεν είναι ακόμα σίγουρο 100%, αλλά νομίζω ότι έρχεται μάλλον αύριο το βράδυ. περιμένουμε τουριστικού από την ΠΑΕ την ενημέρωση για την ώρα αύξηση.
0: Και ξέρεις, δεν είναι και τυχαίο. Το ερώτημα δεν έχει να κάνει, ξέρεις, με το αν θα έρθει αύριο ή μεθαύριο, αλλά αν, φαντάζομαι αυτό είναι το ερώτημα των φίλων των περισσότερων, αν θα μπορέσει να κάνει 3-4 προπονήσεις για να
1: ενσωματώσει. Αν έρθει αύριο, Δευτέρα θα κάνει, πιστεύω, θα περάσει εξετάσεις.
0: Για να τον έχει διαθέσιμο με τον Όφη ο προπονητής.
1: Και θα είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι με τον Όφη. Ναι. Το πιστεύω ότι θα είναι. Αυτά νομίζω. Τίμω, άρα πήρε τη νίκη, τρίτου τρει βαθμού. Αυτό είπαμε που μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και συνεχίζουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή επιστροφή.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Αυτά λοιπόν. Και από το τελευταίο σχόλιο του Δημήτρη Οσαλή. Εντάξει, όπως είπαμε και οι περισσότεροι και νομίζω συμφωνήσαμε και είναι από τις ελάχιστες φορές που νομίζω συμφωνούμε οι πάντες, σημασία έχουν οι νίκες. Όχι ότι η ομάδα ήταν κακή σε καμία των περιπτώσεων, αλλά έχει τα ζητήματα που περιμέναμε να έχει αμυντικά. Εντάξει, κανείς δεν περίμενε ότι η ομάδα θα είναι άψογη αμυντικά. Το ευχόμασταν να είναι, αλλά δεν ήταν και εύκολο να είναι. Ο Άρης λοιπόν πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Πάει με καλή ψυχολογία για το επόμενο, θεωρώ, πιο δύσκολο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι θα είναι εντός έδρας με τον Όφη, ο οποίος είναι και στα καλύτερά του. Περιμένουμε να δούμε καλύτερα πράγματα από την ομάδα, αλλά περιμένουμε κυρίως νίκες. Και να μην δούμε καλά πράγματα με τον Όφη, ας έρθει η νίκη και να συνεχίσουμε με καλύτερη ψυχολογία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio, από αύριο και πάλι κανονικά εκπομπές, από Δευτέρα γεμάτο πρόγραμμα. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ. Ο Άρης ξεκίνησε με το δεξί και το πρωτάθλημα, όπως ξεκίνησε και το κύπελο. Ευχόμαστε τα καλύτερα, νίκες όσο δυνατό περισσότερες, όσο δυνατό περισσότερες χαρές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα του συλλόγου. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
12: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
12: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
12: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
11: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
12: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
11: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
13: Γιώργη.
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
13: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.

0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λόγιο έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
3: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

I'm sorry. I apologize. I lost my head.

connection available.

Completely need. All I need.

0: Woman, spit it down. Woman.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

got her wires. I'm an old.